0: συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Κρήτη FM.
1: Κρήτη FM.
2: Στον Κρήτη FM είναι 4.
3: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
7: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουριο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

κοπέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
5: Ιν
3: αλουμίν.
6: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
7: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
8: 6974-760-708.
7: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
9: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορών. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
6: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
11: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
12: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτας ήλιογάται.
11: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κρητικά.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
5: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη χερσόνησο της Γραμβούσα στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των ομού Χανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της χερσόνησου της Γραμβούσα, στο μικρό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: Είναι
7: αλουμίν.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
11: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
12: Κεντρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: στην Αθήνα ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρομίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Κρητικά προϊόντα Καπρίζ. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
3: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
4: 6974-760-708.
3: Καπρίζ. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
5: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
2: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: Είναι αλουμίν.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
12: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
12: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
15: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
12: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη.
0: Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
4: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
16: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, ξέροντα σύλλογατε.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
17: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

κοπέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
11: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
11: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
12: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
11: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
12: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
13: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
14: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
15: Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.

0: 3FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: όπως πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneklines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
4: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, Βρεχή.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System τύπου Dexion και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
10: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
11: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά, ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
10: Καλά, καλά.
11: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
12: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος, τα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
13: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
12: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
13: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
12: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
13: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
12: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971-80-3518. Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
14: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτας υλογάται.
12: Σάββατο 20 Ιουνίου γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτικών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
3: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
12: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
13: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
14: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
15: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

0: Παρασκευή 12 του Ιούνιου του 2026. Φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Και καλό Σαββατοκύριακο βέβαια, γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο. Μας λένε ότι θα βρέχει, λέει, ότι θα χαλάσει ο καιρός, αλλά εμείς είμαστον παντός καιρού. Ειδικά τώρα που ξεκίνησε και το Μουντιάλ, δεν φοβούμαστον τίποτα, ντύπη, πράμα, δροσά. Το δροσά είναι το τίποτα και το πράμα είναι το τίποτα και το ντύπη είναι το τίποτα και το μπίτι, α, και αυτό πρέπει να είναι τίποτα, μπίτι, ντύπη, δροσά, πράμα. Πλούσια η κριτική διάλεκτος. Δήμητρα, καλημέρα. Καλώς την έτη, Δήμητρα. Πού ήσουν, Δήμητρα? Εδώ, στο μετερίζι της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος, στο εργαστήρι παραγωγής, διάδοσης και διάσωσης του κριτικού πολιτισμού. Η Δήμητρα δεν κάνει άλλη δουλειά εκτός να ανεβοκατεβάζει τα πλήκτρα για να ακουόμαστε δυνατά και πεντακάθαρα, όχι μόνο από το Greedy FM στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά και από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα στην Κρήτη, από το Ράδιο Φάρος στα Χανιά και από το Ράδιο Μεγαλόνισσος στο Ρέθυμνο, στις Κυκλάδες από το Ράδιο Αποσπερίτης που εκπέμπει από τη Σαντορίνη για όλες τις Κυκλάδες, στην πλατφόρμα της Deutsche Telekom στη Γερμανία και στο Ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και βέβαια για εσάς τους ιντερνετικούς που μας ακούτε και στο Μεξικό και στη Νότια Αφρική και στη Νότια Κορέα και στη Τσεχία, www.cretefm.com. Ιντερνετικά λοιπόν ακουγόμαστε σ' ολάκερο τον πλανήτη. Και μια και είπα το Μεξικό, την Νότια Αφρική, την Νότια Κορέα και την Τσεχία, να πω ότι χθες ξεκίνησε το Μουντιάλ Χρήστο Γεωργόπουλε και είχαμε Μεξικό Νότια Αφρική 2-0. Ναι, έπαιζε στην έδρα του το Μεξικό. Και Νότια Κορέα Τσεχία, αυτό ήταν στις 5 το πρωί, τα ξημερώματα σήμερα. Είχαμε 0-0 στο ημίχρονο και 2-1 τελικό αποτέλεσμα, κέρδισε η Νότια Κορέα την Τσεχία. Και τι έχει να γίνει από πάει και ύστερα, από πάει και ο μπρος. Ένας μικρός χαμός. Όταν θα μπουν και οι μεγάλες δυνάμεις του ποδοσφαίρου, θα απολαύσουμε θέαμα. Να ρωτήσω με το φίλο μου τον Ερίκο, το Μπουερικάκι από τη Φιλανδία, εάν συμμετέχει και η Φιλανδία στο Μουντιάλ. Είναι η Φιλανδία, Ερίκο? Ε, πρέπει να είναι και η Φιλανδία. Καλημέρα και στον Ερίκο και στην Ήλια, τη σύζυγό του, αλλά και στη Ρίτα και το Γιάννη, τους φίλους του. Είναι οι ακροατές μας από τη Φιλανδία. Έχουμε πολυδιάστατη εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Όπα, είπα, λέω, παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα. Όντε θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Γεια σου, Βούλα, σε περίμενα. Την περίμενα τη Βούλα τη Χορταράκη να μου πει πάλι για τη γλιστρίδα. Ναι, γλιστρίδα έφαγα, εκοιμήθηκα σε στρώμα κάντια και ξύπνησα με όρεξη και ενέργεια. Ήπια καφέ Δανδάλι, το νούμερο ένα καφέ της Κρήτης, και έφαγα και κουλούρι, δεν το έχω φάει ακόμη ολόκληρο, έχω φάει το μισό, από τους κουλουράδες. Οπότε να, ποιο είναι το φουλ της επιτυχίας, ε? Φουλ του άσου με ντάμες. Ποιο είναι πιο καλό, το φουλ του άσου με ντάμες ή φουλ του ρίγα με άσους? Το φουλ του άσου. Ναι, πιήκατε ρε πόκερ να μας επούνε. Γεια σου, αρετή. Καλημέρα, καλημέρα, λέει Γιώργο και Δήμητρα. Καλή εκπομπή και, τι άλλο λέει, καλό Σαββατοκύριακο. Η αρετή, η Νεονάκη. Χαιρετισμούς στο Θέμο. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, φίλες και φίλοι, και σήμερα γίνεται ένας μικρός χαμός. Να και το Μένιπο το Ζαφυριάδη, τον καλό μας φίλο, που και αυτός λέει καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Και ο Νίκος ο Κουλούρης από την Τσεχία, από την Οστράβα. Εχθές εχάσετε, Νίκο, εχάσετε από την Νότια Κορέα. Είπαμε 2-1, το παλέψατε όμως, εντάξει. Αν και εσύ είσαι Έλληνας, δεν είσαι Τσέχος, αλλά μια και ζεις στην Τσεχία, και εγώ είμαι κριτικός και είμαι όφη, αλλά αφού είμαι στο Περιστέρι, υποστηρίζω λίγο και τον ατρόμητο Περιστερίου, μια και ο Γιαννάκης είναι εκεί παιχταράς νούμερο 1. Λοιπόν, Τσεχία λοιπόν, έχασε Τσεχία, δεν πειράζει, θα κερδίσει στους επόμενους αγώνες. Την καλημέρα μας στο Δεβεροχαραλάμπι. Καλημέρα, λέει Γιώργο, και σήμερα καλώς και το φίλο μας το Νικήτα το Φιλιππάκη που μόλις τώρα έκαμε την κλίση του. Ο Νικήτας ο Φιλιππάκης που είναι στην Κρήτη, φίλες και φίλοι, πήρε να παντρέψει την κόρη του και μετά θα έρθει πάλι, θα φέρει 2 τόνους τυριά και θα μας τα μοιράσει εδώ στην Αθήνα. Μην ξεχνάτε ότι έχει βάλει και 5 τυριά, 3 κιλά το καθένα, 5 κεφαλογραβιέρες, 3 κιλά η κάθε μια, που θα τα κληρώσουμε στην τελευταία μας εκπομπή. Καλός φίλος ο Νικήτας ο Φιλιππάκης. Καλημέρα στην Εφρονία μας. Καλημέρα. Ναι. Έτσι ακριβώς, Εφρονία μου, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη, που λέει ο φίλος μας, όπα, ήταν πάθαμε ρε, του Καρμπιλατέρ, για δώσ' του λίγο μουσική να το ξεβουλώσω. Λοιπόν, εξεβούλωσε με το Καρμπιλατέρ και πάμε στο φίλο μας τον Λουκά από το Κοροπή που μας εύχεται καλή εκπομπή, που είχαμε φτάσει προηγουμένως στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη. Καλημέρα σε όλους σας, να έχετε ένα όμορφο Σάββατο Κυριακό από την Κάτω Σίμη Βιάνου. Με αγάπη, Κάτω Σίμη Βιάνου. Γιώργη Σταχμιτζάκη, καλημέρα Γιώργο και στην παρέα σου. Καλή δύναμη, καλή εκπομπή και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Νίκος Νικίδης, καλημέρα Γιώργη, καλημέρα Δήμητρα. Ευαγγελία Παραδισά, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, με το καλό από εβδομάδα, Ευαγγελία Κοκολάκη και Ιωακήμ Παραδισάς. Κωστής Ξημεράκης, καλημέρα από τα Γλυκά Νερά και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Παντελής ο Μαστοράκης, καλημέρα λέει, έχει γενέθλια σήμερα. Να τα εκατοστήσεις Παντελή μου, καλημέρα και στο Γιάννη τον Ουράκη, μάλιστα. Καλημέρα και στο Ρέθυμνο, στον Αντώνη το Νεονάκη. Καλημέρα στο Σωτήρι, τον Κόντο Γονισάκη. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο Σωτήρι μου. Καλημέρα στο Χρήστο το Γεωργόπουλο. Καλημέρα στον Κουζουλέοντα το Γιάννη το Χαλκιαδάκη. Μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα να πω στη Μαρία τη Νύχταρη, τη δικηγόρο μου, που μου έκαμε από 661 ευρώ τη δόση 97. Ναι, όπως ακριβώς το ακούτε. Ας είναι καλά ο Θεός να τσιγράφει χρόνους. Καλημέρα στο γιατρό μας, το Γιάννη τον Νικολιδάκη. Καλημέρα και στον Νίκο τον Κατσικανδαράκη. Πού είσαι κύριε Νίκο, όλα καλά? 3 φορές έχει πάρει τηλέφωνο. 3, ωραία. Να μου πεις στο τέλος πόσο θα έχει πάρει. Μέχρι τώρα 3. Ωραία. Μόλις πέρα σηκώνεις το χέρι σου, θα σημειώνω εγώ. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργη τον Κουκουράκη. Στην Κάριστο, όπα! Καλημέρα στο Δημήτρη το Μακρυδάκη εκεί και στην Άννα τη Μακρυδάκη με τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα. Καλημέρα στον Τάσο, στον Τάσο και το Γεραρχάκη εκεί στην Αμάντα, στο πέραμα του Μιλοποτάμου που είναι με τη Σία του και απολαμβάνουν το καφεδάκι τους και ακούνε την εκπομπή μας. Καλημέρα και στο φίλο μου το Σάκη τον Καλαμαθιανό στο κρεοπολείο Φουντοραδάκης στην Παιανία. Καλημέρα στο Μανούσο το Γκούντουρο, στην ταβέρνα το Ποτιστήρι στην Ασυγωνιά και βέβαια στο Γιώργη τον Κουκάκη, τον καταπληκτικό κριτικό καλλιτέχνη. Έχουμε κάνει γλέντια με τον Γιώργη παλιά στα Γρίμια, με το Χαράλαμπο το Γαργανουράκι. Πώς περνά ο καιρός ρε παιδί μου, πώς περνούν τα χρόνια. Όταν παντέρμα χρόνια εκείνα τα παλιά, να ερχότανε και πάλι θα ήτανε καλιά, λέει ο Βασίλης ο Μανουράς. Καλημέρα και στη Σοφία τη Λοΐζου, καλημέρα στη Ματίνα τη Χριστέα, ναι, και στον κύριο Νίνο στο Ρέθυμνο. Ποιος είναι Δήμητρα? Ο κύριος Μανώλης Μανουσάκης, καλημέρα και στο Μανώλη το Μανουσάκη. Και πάμε τώρα φίλες και φίλοι να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα. Καλώς και την Πιλωτίνα μας. Ναι, αλλά δεν έρθεις από εδώ Πιλωτίνα. Δεν έρθει, πάρε το αεροπλάνο και πετάξου να πιούμε έναν καφέ, να σε δούμε λιγάκι που σε πεθυμίσαμε. Πάρε και την Μπέγκη μαζί σου. Να είσαι παρέα. Άμα προχωράτε και οι δυο, ξέρεις τι θα πω. Η μεσαία είναι η πιο όμορφη. Άμα είστε οι δυο σας. Και η Κυριακή. Α, πάρε και την Κυριακή, τη Βάβουλη. Ε, σωστά το είπα. Ναι. Είμαι ωραίες κοπέλες εκεί, ναι. Παναγία μου. Παναγία μου. Θωρώ τη μια και μου γελά την άλλη και μ' αρέσει. Θεέ μου και μάζω ξέμουτσι και βάλε με στη μέση. Πάμε. Προαπαιτούμενα. Γιατί έχουμε πάλι σήμερα άστα. Πολλά. Πολλά και διάφορα. Μην ξεχάσετε ότι την Κυριακή όλοι οι δρόμοι, γιατί το μεσημέρι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ομαλό, στο κριτικό κέντρο Ομαλός. Εκεί το μουσικό εργαστήρι του Διονύση του Κορνιλάκη οργανώνει ένα τρικούβερτο γλέντι με τον Μιχάλη τον Σταυρουλάκη και βέβαια τους μαθητές του Διονύση στο μουσικό εργαστήρι και τον ίδιο το Διονύση που κατά τις 9 και 4 θα τον επάρουμε τηλέφωνο να μας πει αν υπάρχουν προσκλήσεις και αν μπορούμε και εμείς να πάμε. Όλοι θα είμαστε εκεί. Και προσκλήσει να μην έχει, εγώ θα περιμένω απόξω Διονύση. Λοιπόν, πάμε. Παρασκευή 12 Ιούνιου του 2026. Είμαστε στην 24η εβδομάδα του έτους. Ποιος είναι, Δήμητρα? Η κυρία Ευελίνα από το Ρέθυμνο. Έχουμε διανύσει 163 μέρες. Απομένουν ακόμη 202 για να φύγει το 26. Ο ήλιος βγήκε 2 λεπτά μετά τις 6 το πρωί. Καλώς και τον Νίκο το Δαμανάκη. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στο Ήλιον. 6 και 2 λοιπόν βγήκε ο ήλιος. 48 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ θα μας αποχαιρετήσει. Η σελήνη είναι 27 ημερών. Καλώς και τον αδερφό μου, τον Μανώλη τον Ταγάκη, που κάνει την προπόνησή του στο Ρέθυμνο μαζί με τον Κωστή τον Σπυριδάκη. Καλημέρα Μανώλη, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Εξεχόρτησες μρε τσελιές. Τα χόρτα τα έβγαλες. Άστα μρε και άμα δεν παθαίνουν πράγμα. Λοιπόν, δαχτύλιο στα ζυγά έως τις 3, αλλά πρέπει να έχετε και βεζίνη για να κυκλοφορήσετε. Σήμερα είναι σαν με τις 3. Θερμοκρασία. Αυτή την ώρα στην Αθήνα, φίλες και φίλοι, έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου, όπως και στον Άγιο Νικόλαο έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου. 24 έχουμε στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στο Εύανδρο Κυπαρίσι του Γιώργη του Βιτόρου. Στην Παλιόχωρα του Μανώλη του Χαλακατεβάκη έχουμε 23 έχουμε και στα Κυριακοσέλια του Μιχάλη του Κουράκη. 23 έχουμε και στο Σπύλι της Αρετής της Νεονάκη. 21 έχουμε στο Αυρακόντε του Διαμαντή του Φουκαράκη και 20 στον Αχεντριά του Νικήτα του Φιλιπάκη. Στο Θραψανό του Νίκου του Κωστάκη έχουμε 24 και στους Άγιους 10 του Κουρσάρου έχουμε 23. 24 και στη χώρα των Σφακίων, 23 στα Ζωνιανά, 24 στην Ιεράπετρα και στον Άγιο Μάμα 24 και στις κορφές Μαλεβιζίου 24 και στη Σιτία 24, στην Κάντανο, στη Μαρτυρική Κάντανο 22, στη Σαντορίνη 23, στο Μόναχο 11 και στο Σίδνεϊ 21 βαθμό Κελσίου. Καλό στην Καλλιόπη την Κριτσοτάκη από τον Γούδουρα. Η Καλλιόπη μας. Καλημέρα Καλλιόπη. Καλή δύναμη. Καλό κουράγιο. Να τον ετον Νικήτα το Φιλιπάκη. Να βγούμε στον αέρα Νικήτα. Πάμε να βγούμε. Λοιπόν, καλημέρα. Είσαι στην Κρήτη. Είμαστε στον αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πάω στο χωριό.
0: Πού πας, στον Αχεντριά?
1: Ναι.
0: Εδώ είπα τις θερμοκρασίες και είπα ότι έχετε πια τόσους βαθμούς, μόνο να προσέχεις. Να προσέχεις, ναι. Νικήτα μου. Να μην χαλάσουν τα τυριά, να μην χαλάσουν τα τυριά με τη θερμοκρασία.
1: Ε, μου λέει Γιώργη, σε τι κανάλι σε ακούμε εδώ, σε ποιο...
0: 898, 89,8, ράδιο Μεγαλόνισος. Εντάξει.
1: 89,8.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλά να περάσεις. Καλά να περάσεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Στο Σίδνεϊ είπαμε 21 βαθμοί Κελσίου. Τα ρολόγια δείχνουν εκεί 3:26. Όπα, 26 μπρε, πέρασε η ώρα. Δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, πάμε. Ορτολόγιο Ονοφρίου Οσίου Πέτρου του Εν Άθο. Σήμερα γιορτάζει Ονόφριος και η Ονουφρία, ενώ είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζετε σήμερα.
2: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210 26 200 49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Μάνο Μπηγιάκη. Πάμε στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «σου αξίζει»? Πώς λέμε «σου αξίζει»? Ο πω. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση. Πώς λέμε τη φράση «σου αξίζει»? Πω. Λοιπόν, 2-10-51-22-159. Πάμε σε τραγούδι, δεν έχω άλλο χρόνο. Και επιστρέφουμε μετά να πούμε περισσότερα. Πάμε να ακούσουμε Γεωργία Νταγάκη. Η μια πληγή σ' άλλη πληγή, στον πόνο κι άλλη πόνη. Πού σε κι εσύ που μου έλεγες, δεν θα μ' αφήσεις μόνη.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
2: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
3: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
4: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβι και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
2: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
3: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
5: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
6: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
6: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
6: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
6: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
6: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
7: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
8: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
8: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
9: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
0: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
9: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
0: Σε ξένα γύρω.
9: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον ομαλό.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
11: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
10: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!

0: Παράνομα θα σ' αγαπώ, λέει, και από χει βήχα σβήξει και από χει λιονταριού καρδιά ας έρθει να τη δείξει. Ακούσαμε την παράνομη φιλιά από τον αείμνηστο Νίκο Σοπασί. Πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «σου αξίζει»? Πω, την έχετε βρει πάρα πολύ. Πρώτη ήταν «η Εφρονία η Λαμπαρδάκη» από το Πέραμα του Πειραιά, όχι το Πέραμα του Μιλοποτάμου, που το βρήκε, και η κυρία Αθανασία Ταρπινίδου και πολλοί άλλοι. Ο Νίκος ο Δαμανάκης, ο καλός μας φίλος, λέει μια μαντινάδα που μου ταιριάζει. «Γιώργη μου», λέει, «σαν του λόγου σου, αλλού ποθές δεν είδα. Καλά σου», λέει, «που και εις, πως έφαες γλιστρίδα». Όπα, είπα, λέω. Να σε καλά, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς πάμε τώρα να πούμε ότι χθες είχαμε ρωτήσει πως λέμε την Ιφάντρια και τη λέμε Ανιφαντού. Κομποδές ανικλωστές και σπάσανε το χτένι, και αρρώστησε η Ανιφαντού να λύνει και να δένει. Καλώς και τη Μαρίνα, αλλά δεν μας λέει ούτε επίθετο ούτε τίποτα. Η Μαρίνα λέει, είστε, όπα, τι γίνεται εδώ, είστε, λέει, πολύ γλυκός. Να σε καλά, Μαρίνα μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε παρακάτω.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Την καλημέρα μου στο Μιχάλη και το Θανάση Μωτάκη, στις ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος και στα ηλεκτρικά Μωτάκης στην Καποδιστρίου 100, και πάμε να δούμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα των κριτικών και των αθηναϊκών εφημερίδων. Ξέρετε βέβαια τι είναι στην επικαιρότητα, μη σας τα λέω κάθε μέρα. Εκεί με τους Νταλαμάγκες και με τον 54χρονο που σκότωσαν τη γυναίκα του και το Γιώτζι. Όλες αυτές οι ιστορίες, φίλες και φίλοι, της καθημερινότητας αναπαράγονται κάθε μέρα και, όπως λέγαμε χθες με τον Μανώλη το Λιανάκη, μας εκάνουν την κεφαλή μας σαν το καζάνι. Δυστυχώς, σαν το καζάνι. Αν θα μου πεις, τι να κάνουμε. Εδώ που ζούμε, τι να κάνουμε. Είδαμε χθες και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, που ήταν βέβαιος ότι το κόμμα του θα κερδίσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 27, όπως λέει ο ίδιος, αλλά ούτε ο ίδιος το πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Τέλος πάντων, αυτό θα δείξει ο χρόνος. Απρίλης, Μάης, λέει, κοντά το θέρος. Αλλά αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η συνέντευξη που είδα του Υπουργού Υγείας στο Άξιον 24 αργά το βράδυ, εκεί με δύο παλικάρια και μια κοπελιά που κάνουν αυτή την εκπομπή, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματά τους, και ήταν, δηλαδή, τόση αλαζονία, παιδιά, και τόση, δεν ξέρω τι να πω, δεν θέλω να πω τίποτα, αλλά δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι μας κυβερνούνε. Δυστυχώς αυτή, τι να πω, δεν ξέρω. Καλημέρα Στεφανία Καλαϊτζάκη, καλημέρα, καλημέρα. Κάνουμε υπομονή, κοπέλα μου, όπως κάνεις και εσύ. Μας ρωτάει η Στεφανία, τι κάνουμε. Τάσο Γεραρχάκη από το Πέραμα, να στείλω τη Στεφανία εκεί στην Αμάντα, να τσισάξεις, πώς τα λένε αυτά, αρτουλάκια, αρτουλάκια, μάλιστα. Λοιπόν, ναι, περίπου έτσι είναι η απάντηση, όχι ακριβώς έτσι Στεφανία, αλλά πέδεψε το λιγάκι, θα το βρεις. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Πατρίς του Κώστα του Ξυλούρη που εκδίδεται στο Ηράκλειο. Να δούμε το δικό της πρώτο σέλιδο. Λέει λοιπόν, και πριν 7 χρόνια έβραζε η ανομία. Η Πατρίς παρουσιάζει ντοκουμέντο του 2019 με το σημερινό εμπλεκόμενο αυτοδιοικητικό για το θάνατο του Αλέκου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. σε σύσκεψη της Δημοτικής Αρχής με την τότε ηγεσία της τοπικής ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να παταχθεί η παραβατικότητα στο Δήμο Γόρτινας. Μάλιστα. Είχε και προηγούμενα λοιπόν αυτός που σκότωσε τον Αλέκο, το δασκαλάκι, εκεί τον πρόεδρο στο Απεσοκάρι, μας λέει η εφημερίδα Πατρίς. Και να ξαναπώ, όπως το λέω κάθε πρωί, ότι έχουμε 80 χρόνια Πατρίς, 80 χρόνια ιστορίας του Ηρακλείου και της Κρήτης. Στις 24 του Ιούνιου στην πλατεία Ελευθερίας στις 8 το βράδυ σας προσκαλούμε σε μια ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση με μουσική, οπτικοακουστικό υλικό, ιστορικά πρωτοσέλιδα που αποτυπώνουν τις σημαντικότερες στιγμές από το 1946 έως και σήμερα. Είναι η γιορτή της εφημερίδας μας, είναι η γιορτή όλων μας, λέει η εφημερίδα, λέει ο Κώστας ο Ξυλούρης. Είναι η γιορτή όλων μας, είναι ένα ραντεβού με την ιστορία του τόπου μας.
3: Πατρίς, η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
0: Εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. Πολύ πετυχημένο το σλόγγαν του Κώστα του Ξυλούρη. Και εμείς πάμε γρήγορα, γρήγορα στην επόμενη εφημερίδα που και αυτή εκδίδεται στο Ηράκλειο και είναι η Νέα Κρήτη. Χωρίς λύση η χθεσινή τηλεδιάσκεψη. Ώρα για πράξεις. Πρόταση για τη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών από το Περιφερειακό Συμβούλιο περιμένει ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης. Δεν υπήρξαν συγκεκριμένες θέσεις από την χθεσινή τηλεδιάσκεψη, αλλά είναι σαφές ότι τα περιθώρια στενεύουν. Πότε επιτέλους θα πάρθει η απόφαση για αυτή τη δομή φιλοξενίας, φίλες και φίλοι, που θα γίνει στο Ηράκλειο για να μπουν μέσα αυτοί οι κακομύριδες, οι μετανάστες, άνθρωποι είναι και αυτοί που έρχονται από τη Λιβύη και από άλλες χώρες εκεί που είναι σε πόλεμο, που είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πάμε στα Χανιώτικα Νέα, στα Χανιά. Χάος με το κτηματολόγιο, προβλήματα, ερωτήματα και ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα για αντιρρήσεις, αγωνία και αγανάκτηση χθες στο κατάμεστο επιμελητήριο. Μάλιστα. Αφού δεν ήμασταν άξιοι, τι τα θέμε τα κτηματολόγια, τι τα βάνε τον πρόσχετα να κατώνετε και μετά δεν γατέτε να τα σάξετε και βάλετε τους ανθρώπους σε περιπέτειες. Το επιτελικό κράτος, gov.gr, κτηματολόγιο.gr, κοροϊδία.gr. Αυτό είναι το site που έχετε πετύχει, κύριοι της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, γιατί είναι πιάσε το μούτι, χτύπα τσαμάδας. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης. Σοκ και δέος οι αυξήσεις σε βασικά αγαθά. Μάλιστα. Και έχει μια κοπέλα από το σούπερ μάρκετ μαζί με το

εδώ καθυλωμένες οι τιμές παρά τις προσδοκίες των παραγωγών. Ο επιστημονικός σύμβουλος του ΣΕΔΙΚ Νίκος Μιχελάκης μιλάει για την πορεία των τιμών και τους νέους παίχτες. Μάλιστα, πάμε και στην Ανατολή να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. Γόρδιος δεσμός για τη δομή μεταναστών. Και εδώ λοιπόν έχουμε τη δομή μεταναστών σε πρώτο πλάνο, σε πρωτοσέλιδο. Και για να δούμε πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία με τη δομή των μεταναστών. Πάμε στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Ξεκινούμε από την εφημερίδα Καθημερινή. Οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Μάλιστα, κάθε μέρα παρετείται ένας γενικός γραμματέας Υπουργείου που είναι, λέει, μπλεγμένος με τις πολεοδομίες. Και αυτός είναι κυβερνητικός ο γενικός γραμματέας ή είναι της αντιπολίτευσης? Δεν ξέρω, για βοηθήστε με. Ήθελα να ξέρω ποια πέτρα σηκώνεις και δεν βλέπεις σκάνδαλο από κάτω. Δηλαδή αυτό το πράγμα έχει παραγίνει. Και κατά τα άλλα, καλά πάμε. Ναι, καλά πάμε. Πάμε στα νέα. Πολεοδομίες, τι κρύβει το σκάνδαλο? Βρέχει παρετήσεις. Το ίδιο πρωτοσέλιδο και στην εφημερίδα Τα Νέα. Για να δούμε την απογευματινή. Κλείδωσαν, λέει, 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Εδώ καράβια χάνονται και το να μην το πω γιατί δεν κάνει. Το ψηφοδέλτιο ετοιμάζεται. Εδώ καράβια χάνονται και το ψηφοδέλτιο ετοιμάζεται. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Η εντεκάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ποια είναι η εντεκάδα, μωρέ? Και αναπληρωματική ποιοι είναι? Βλέπω εδώ 2, 4, 5. Αλλά γνωρίζω μόνο το Βασιλιάδη, αυτό που είναι στο κάτω μέρος, άλλους δεν τζικατέω να τις μεγαλώσω να δω ποιοι είναι. Α, είναι πολλοί. Είναι 2, 4, 6, 8, 10, 11. Καλά το λέει. Εντεκάδα και έχει 11 πρόσωπα σε πρώτο πλάνο. Μάλιστα. Θα τις μάθουμε σιγά σιγά. Πάμε στο ριζοσπάστη. Απογειώνουν την εκμετάλλευση με όλους τους νόμους της διευθέτησης. Μάλιστα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Δεν έχει προσλήψει σήμερα, είχε προχθές. Μειώνεται, λέει, ο δημοτικός φόρος ακινήτων. Μειώνεται ο δημοτικός φόρος ακινήτων. Καλό είναι αυτό, ε? Καλό πρέπει να είναι. Πάμε στο μανιφέστο. Βόμβες χαλικιά για Τυχεροπούλου και Σιμανδράκο. Ρε, ας το τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μην τον ανακατώνεις μανιφέστο, για δεν σε συμφέρνει. Ας την Τυχεροπούλου και το Σιμανδράκο, ε? Βρες κάτι άλλο, πες κάτι κακό για τον Τσίπρα, για τον Ανδρουλάκη. Έχεις ένα σωρό να πεις. Πάμε στην Εσπρέσο. Ιδού ο τηλεοπτικός Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής. Και έχει έναν τύπο εκεί δεξιά με μούσα, ε? Μεγάλα μαλλιά. Και αυτός είναι ο τηλεοπτικός Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής. Που φτάξαμε. Πάμε στην Κόντρα. Έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία της πολεοδομίας. Εισαγγελική έρευνα και για το τεχνικό επαγγελματικό επιμελητήριο. Και εδώ σκάνδαλο. Και στο τεχνικό επαγγελματικό επιμελητήριο. Που δεν έχουμε σκάνδαλα, ρε παιδιά, να πάει κάποιος να ηρεμήσει. Πάμε στο λόγο. Αρένα η Βουλή. Και έχει τον ψηλό αυτό τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μαρινάκη από τη μια μεριά και από την άλλη την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και στη μέση τον κύριο Χρυσοχοίδη. Δεν το παρακολούθησα, δεν το ξέρω. Πάμε στην Political. Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαι ο μόνος που έθεσε τα Κάσιους Μπέλη στην Τουρκία. Ο Θεός να σου γράφει χρόνους, πρωθυπουργέ μου. Να σε καλά. Πάμε στη Δημοκρατία. Γραμματής και Φαρισαίοι του Μαξίμου. Τι πάει να πει γραμματής και Φαρισαίοι του Μαξίμου? Του την είναι γραμματής και του την είναι οι Φαρισαίοι. Ε? Και πάμε και στη Σταρ για να ολοκληρώσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Τη βίαζε, λέει, τη βιντεοσκοπούσε και την έστελνε. Ποιος είναι αυτός? Φρίκι, λέει, στον οροπό με ανώμαλο διεστραμμένο. Ναι, ανώμαλο διεστραμμένο και τι άλλο λέει? Για να δούμε, θα βγάλουμε και τα άλλα. Για να δούμε. Διεστραμμένο κακοποιητή 31χρονης γυναίκας. Τη βίαζε, τη βιντεοσκοπούσε και την έστελνε. Κοιτάξτε πως κλαίει, φώναζε ο σύζυγός της σε ζωντανή μετάδοση. Μάλιστα. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τα πρωτοσέλιδα.

κατά των κριτικών και των αθηναϊκών εφημερίδων, σίγουρα δεν γίναμε σοφότεροι. Αλλά είδαμε για μια ακόμη φορά η κάθε εφημερίδα κατά το δοκούν τι προβάλλει. Ενώ έπρεπε σε όλες τις εφημερίδες και τις κριτικές και στις αθηναϊκές και στις κυκλαδίτικες και στις θεσσαλονικιώτικες να είναι πρώτο θέμα αυτό το σκάνδαλο στην πολεοδομία. Οι πιο πολλές μας λένε ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι έφτιαξε το ψηφοδέλτιο, τα πρώτα ονόματα. Μάλιστα. Είναι και αυτό είδηση. Λοιπόν, τέλος πάντων, μη λέμε κακίες. Πάμε σε τραγούδι, πάμε να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής μας. Έχει ό,τι αγαπώ σήμα απαγορευτικό. Στέλιος Μπικάκης. Ένας και μοναδικός.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει. Μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
7: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
9: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
11: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
12: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση. φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
13: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
13: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
13: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
14: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
13: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
14: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
15: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
16: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μικάτο. Φύγαμε.
17: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
18: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
17: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 9. Ακούσαμε Διονύση Κορνιλάκη, «Σταμάτα πια να μ' αγαπάς». Και εμείς πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «σου αξίζει». Πώς λέμε «σου αξίζει» στην κριτική διάλεκτο, ε? Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση και τη λέμε πάρα πολλές φορές. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε την υφάντρια και τη λέμε ανυφαντού. Ανυφαντού λοιπόν είναι η σωστή απάντηση. Να πούμε και τη μαντινάδα μας. Αλάργο σου κατές δε ζω και να σου λέω μόνο, γυρεύγω τρόπο καθαργά να παγουδιώ τον πόνο, τον πατέρ μου πόνο κιόλας, και πως θα τον επαγουδιάνω, λέει η Ιωάννα η Κορνιλάκη. Αλλά δεν είναι επειδή είναι αλάργο μου και με πιάνει ο πόνος, είναι επειδή έπεσα και σπάσα τα πλευρά μου. Άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο. Λοιπόν, 4 λέξεις της κριτικής διαλέκτου υπάρχουν μέσα στη μαντινάδα της Ιωάννας. Αλάργο, κατέω, γυρεύγω, παγουδιώ, κατέτεση στη διαδικασία. Τη στέλνετε εδώ μέχρι την Παρασκευή 26 του Ιούνιου και παίρνετε μέρος στο μεγάλο τελικό που θα γίνει τη Δευτέρα 29 του Ιούνιου. 29 του Ιούνιου λοιπόν θα έχουμε το μεγάλο τελικό για τον τελευταίο διαγωνισμό μαντινάδας.

0: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε στα κριτικά επίκαιρα.gr και βλέπουμε, φίλες και φίλοι, τις εκδηλώσεις που θα γίνουν αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, και πάμε στην πρώτη που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Ακούστε.
2: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
1: Το μουσικό εργαστήρι λοιπόν του Διονύση του Κορνιλάκη, οι μαθητές του Διονύση του Κορνιλάκη κάνουν την ερχόμενη Κυριακή μεθαύριο ένα κριτικό γλέντι στο κριτικό κέντρο Όμαλος με το Μιχάλη το Σταυρουλάκη, και προβλέπεται να γίνει το «Έλα να δεις». Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το δάσκαλο, τον καλλιτέχνη, το Διονύση τον Κορνιλάκη, να μας πει δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση, για αυτές τις εκπλήξεις που του ετοιμάζουν οι μαθητές του. Διονύση μου, καλή σου μέρα από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Ναι, έκλεισε. Έκλεισε, Δήμητρα. Οπότε ξανά. Ξανά μανά που λένε, ξαναπαίρνουμε τηλέφωνο για να πούμε λοιπόν ότι την ερχόμενη Κυριακή 14 Ιούνιου στις 1.30 το μεσημέρι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κριτικό κέντρο Όμαλος για να δούμε τι θα μας πει ο Διονύσης ο Κορνιλάκης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Διονύση μου, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα. Όλη μέρα.
1: Όλη μέρα, καλά είσαι, όλα καλά?
3: Είμαι μια χαρά, εσύ?
1: Για πες μου, πώς πάνε οι προετοιμασίες εκεί, γιατί την Κυριακή το μεσημέρι βλέπω να γίνεται το «Έλα να δεις» στο κριτικό κέντρο Ομαλός.
3: Είναι όλα έτοιμα. Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε για άλλη μια χρονιά τους μαθητές μας.
1: Ναι.
3: Στον Ομαλό, ξέρουμε όλη την ποιότητα σαν μαγαζί και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, σωστά.
3: Και οπότε, σας
1: ναι,
3: στο βλέπει μετά θα είναι φέτος ο Μιχάλης ο Σταυρουλάκης.
1: Ναι, ο Μιχάλης με την παρέα του εκεί, και θα είναι βέβαια και οι μαθητές σου που πρωταγωνιστούν σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και εσύ, ο δάσκαλος και καλλιτέχνης Διονύσης Κορνιλάκης, που δεν σου κρύβω ότι με έχεις εκπλήξει τα τελευταία χρόνια που σε παρακολουθώ και εκεί στους χορούς που κάνετε, που παίζουν οι μαθητές και τραγουδεί ο Διονύσης. Δηλαδή πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ καλό εγχείρημα που νομίζω ότι αρέσει σε όλο τον κόσμο. Πες μου, Διονύση μου, αν υπάρχουν...
3: Εμείς το κάνουμε αυτό το πράγμα, Γιώργο, 20 χρόνια τώρα.
1: 20 χρόνια, 20 χρόνια. Μπράβο, χαρά στη δύναμή σου και το κουράγιο σου, αλλά όταν κάτι το κάνεις με μεράκι, Διονύση, μπορείς να το κάνεις και 40 χρόνια χωρίς να πάρεις χαμπάρι. Όπως και εμείς εδώ. Μπράβο, όπως και εμείς εδώ τις εκπομπές. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι που κάνουμε αυτή την εκπομπή. Κάθε μέρα, κάθε πρωί, 3 ώρες. Τι να πω. Πες μου αν υπάρχουν προσκλήσεις και πού μπορούμε να τις βρούμε.
3: Βεβαίως. Υπάρχουν και θα είναι στην είσοδο του μαγαζιού.
1: Α, υπάρχουν. Οπότε δεν χρειάζεται, δηλαδή, να παίρνουμε τηλέφωνα και να κλείνουμε και
3: όχι,
1: να κάνουμε και να δείχνουμε.
3: Στην είσοδο του μαγαζιού είναι όλα.
1: Ναι, άλλωστε το μαγαζί χωράει πάνω από 400 άτομα. Οπότε θα βολευτούμε όλοι. Διονύση, 1.30 ώρα, Κυριακή μεσημέρι.
3: Κυριακή μεσημέρι στις 2 ώρα σας περιμένουμε.
1: Στις 2 η ώρα λοιπόν θα είμαστε όλοι εκεί. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, αν και τη θεωρώ δεδομένη, και θα τα πούμε από κοντά, από κοντά την Κυριακή. Να είσαι καλά. Καλή
3: σας
1: συνέχεια.
3: Πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, εγώ.
3: Καλημέρα.
1: Έχω πει πάρα πολλές φορές, φίλες και φίλοι, ότι τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, για να περνούν καλά και να μαθαίνουν ωραία πράγματα, πρέπει να τα γράφουμε στις σχολές χορού, στις σχολές μουσικής, όχι μόνο στο μουσικό εργαστήρι του Διονύση του Κορνιλάκη. Υπάρχουν πάρα πολλές σχολές από πολιτιστικούς συλλόγους εδώ στην Αθήνα, πάρα πολλές κυψέλες, πάρα πολλά κρυφά σχολιά που μπορούν τα παιδιά μας να πηγαίνουν και να μαθαίνουν για την ανεκτήμητη πολιτιστική μας κληρονομιά. Και αν έχουν και ταλέντο, μπορεί να γίνουν και λιράριδες και λαγουθιέριδες και τραγουδιστές, και θα είναι στο σωστό δρόμο, στη σωστή γωνία της στράτας στο σωστό δρόμο, όπως ακριβώς το λέω. Κυριακή μεσημέρι λοιπόν θα πάμε στον Ομαλό να μας τιμήσει και να τιμήσουμε τον Διονύση, τον Κορνιλάκη και τους μαθητές του, να θαυμάσουμε για μια ακόμη φορά το έργο που γίνεται εκεί στο μουσικό εργαστήρι του φίλου μας του Διονύση. Εμείς πάμε να πούμε και τις αποδέλυπες εκδηλώσεις που γίνονται αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χθες είχαμε εκεί στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη το Γρηγόρη το Σαμόλι, έγινε ένας μικρός πανικός. Σήμερα και αύριο έχουμε ακόμη δύο μέρες, δύο βραδιές από το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολη στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Σήμερα Παρασκευή είναι ο Δημήτρης ο Σπυριδάκης και αύριο Σαββάτο θα είναι ο Χρύσανθος ο Μακράκης. Είπαμε, πάτε εκεί, παίρνετε την πρόσκληση, μπαίνετε μέσα και περνάτε όμορφα. Γλεντάτε με την ψυχή σας όπως γλεντήσατε και χθες το βράδυ. Συνεχίζουμε. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κερατσινίου Δραπετσόνας, χοροπαρέα στα πλαίσια του τρίτου φεστιβάλ στη θάλασσα, οργανώνει χορευτική βραδιά στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Μαζί με την χοροπαρέα θα χορέψουν άλλα 17 σωματεία, από τα οποία τα 4 είναι κριτικά. Ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου, ο Σύλλογος Κριτών Ανθούς Αγέρα Καπαλίνης, η Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας και ο Σύλλογος Κριτών Ζεφυρίου. Παρασκευή 12 Ιούνι, σήμερα δηλαδή στις 8.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Νέας Πεντέλης ετοιμάζει κριτική χόχλιδο βραδιά στο στέκι του Φετάνη, Κλισθένους 334 στο Γέρακα. Μια ξεχωριστή βραδιά με χοχλιούς, με πολλούς κριτικούς μεζέδες και ζωντανή κριτική μουσική και τραγούδια με το Γιάννη Μακρυδάκη και το Σταύρο Σουλακιώτη. Παρασκευή 12 σήμερα και αύριο Σάββατο 13 Ιούνιου στο 8 το βράδυ στο χώρο City Garden στο Γαλάτσι έχουμε το φεστιβάλ Καπετάνισσα με τη συμμετοχή κριτικών καλλιτεχνών. Σήμερα θα είναι εκεί ο Γιώργος και ο Χρήστος Στρατάκης, ο Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, ο Μιχάλης Βογιατζηδάκης με το Φάνη τον Μπαρμπούνι και αύριο Σαββάτο Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Αριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης και Ελευθέρης Γεωργή Λαδάκης. Σαββάτο 13 Ιούνιου, αύριο στις 8 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Ελληνικού γιορτάζει την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης στην κεντρική πλατεία Σουρμένων στο Ελληνικό. Μετά την υπομνημόσυνο δέηση και τις ομιλίες θα ακολουθήσει πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα και συναυλία με έργα του Μίκη Θεοδωράκη που θα τα αποδώσει με το δικό του τρόπο ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Μένουμε στο Σαββάτο 13 και Κυριακή 14 Ιούνιου. Ο Σύλλογος Στιακών Αττικής Ήπρεσος διοργανώνει διήμερη εκδρομή σε Βεργίνα, Άγιο Παΐσιο, Θεσσαλονίκη. Σάββατο 13 Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ η Ένωση Κριτών Γλυφάδας οργανώνει κριτικό γλέντι στην Τρίτη Μαρίνα Γλυφάδας με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του. Θα χορέψουν τα χορευτικά της Ένωσης που έχουν δασκάλους τον Φραγκίσκο το Δαδουλάκη, τη Μερσίνη τη Σφακιανάκη και να πω μια και έχω ήδη αντίληψη γιατί είχαμε πάει πέρυσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μέρος, είναι δίπλα στη θάλασσα, δηλαδή εκεί που κάθεσαι και θα ακούς τον Νίκο τον Κορκάνη με τον Άγιο Μανώλη το Σφακιό. Βρε το μρε Δήμητρα να το βάλουμε, Άγιο Μανώλη το Σφακιό, θα έχει και δίπλα τη θάλασσα, το κύμα είναι άλλο πράγμα. Και πάμε στην Κυριακή 14 Ιούνιου στις 10 το πρωί ο Σύλλογος Κρουσανιωτών της Αθήνας τιμά την προστατηδά του Αγία Ειρήνη στο Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνια επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου και μετά το πέρας Θείας Λειτουργίας θα προσφερθεί κέρασμα στα γραφεία του Συλλόγου που είναι φίλες και φίλοι στην οδό Γερανίου 38 στον 6ο όροφο. Αυτά με τις εκδηλώσεις. Να πάτε να περάσετε όμορφα, θα πάμε και θα περάσουμε όμορφα. Σίγουρα θα πάμε την Κυριακή το μεσημέρι στον Ομαλό, στην εκδήλωση των μαθητών του Διονύση του Κορνιλάκη, αλλά και όπου άλλο μπορέσουμε, όπου αλλού μπορέσουμε θα πάμε γιατί πραγματικά πρέπει να τιμούμε αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται εδώ από τους κριτικούς συλλόγους στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και μην ξεχνάτε φίλες και φίλοι ότι άλλη μια Κρήτη είναι εδώ στην Αθήνα, άλλη μια Κρήτη πιο μεγάλη από την Κρήτη που είναι στην Κρήτη μας, και έχουμε και πιο πολύ νοσταλγία για το νησί μας. Εσείς την πατείτε την Κρήτη, εσείς που μένετε στην Κρήτη, και εμείς τη σηκώνουμε στον ώμο μας, γιατί δεν την πατούμε, δεν έχουμε τη χαρά να την πατούμε, τη σηκώνουμε στον ώμο μας. Λοιπόν, άκου τώρα και ένα κριτικό ανέκδοτο. Μπρεσί, ο Ψαραντώνης ήρθανε με το καράβι από την Κρήτη στον Πειραιά. Μπαίνει λοιπόν σε ένα ταξί. Πού πάτε, κύριε? Τον ερωτά ο ταξιτζής. Σαν αδερφής μου, του λέει ο Ψαραντώνης. Πού να πάω? Λέει, και πού μένει, κύριε, η αδερφή σας? Και ο Ψαραντώνης, στο Νίκη. Πάμε άλλο ένα, γιατί βλέπω και έχουμε ακόμα ένα λεπτό, οπότε μην τα αφήσουμε έτσι να χαθεί. Λοιπόν, πάει ένας μάγκας σε ένα μπαρ εκεί στην Αγίου Κωνσταντίνου 53, στο μπαρ Μαρίνα. Μπαίνει μέσα και λέει του μπαρμαν, βάλε μου ένα ουίσκι πριν αρχίξουμε. Του βάνει ο μπαρμαν το ουίσκι, το κατεβάζει αυτός με την πρώτη, και του λέει, μου βάνει σε παρακαλώ άλλο ένα πριν αρχίξουμε. Του βάνει και το δεύτερο, το κατεβάζει πάλι και ζητά και τρίτο ουίσκι. Του βάνει το τρίτο ουίσκι, το κατεβάζει, αλλά πριν του πει βάλε μου άλλο ένα, του λέει, μήπως πρέπει τώρα να πληρώσετε, κύριε? Λέει, να τα μας αρχίξαμε. Άγιε Μανώλη το Σφακιό, Νίκος Καρκάνης.

0: όπως πάντα.
1: Με ζωοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
2: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
1: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει. Μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
4: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
10: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
9: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
10: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
9: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
10: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
9: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
10: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
9: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
10: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
11: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας!
0: Κρητική κουζίνα τα ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
12: Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
13: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
14: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
15: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
13: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
14: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων. Του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
16: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
17: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
18: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, Όπισθεν Μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
19: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
20: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
1: Από την καρδιά της ευλογημένης Κρητικής Γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
2: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
3: Ένα μεγάλο ευχαριστώ για μια ακόμη φορά στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα του Δημήτρη και της Άννας Μακρυδάκη. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, φίλες και φίλοι, και θα πάμε σε κάποιες εκδηλώσεις. Πρώτο πάμε στο ελληνικό, εκεί που θα γίνει την Κυριακή μια μεγάλη εκδήλωση για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το δραστήριο πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών Ελληνικών, τον καλό φίλο, τον Δημήτρη το Σταματάκη, να πούμε δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση που κάθε χρόνο πραγματικά κινεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρόεδρε, καλή σου μέρα από τη Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Καλή σου μέρα, Γιώργο. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές μας.
3: Τι ετοιμάζομαι σήμερα εκεί? Βλέπω εδώ το πρόγραμμα ότι έχουμε ομιλίες, έχουμε συναυλίες, έχουμε χορευτικά, έχουμε επιμνημόσυνο δέηση. Πες μας πού θα γίνει, πότε θα γίνει και ποιοι θα είναι οι συντελεστές.
4: Ετοιμάζουμε μια εκδήλωση πολιτιστικές εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, θα το έλεγα, για όλους αυτούς που έπεσαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Θα γίνει η εκδήλωση στην κεντρική πλατεία του Ελληνικού στα Σούρμενα, ναι. Εκεί που γίνεται κάθε χρόνο σε εμάς.
3: Ναι, ναι.
4: Τέρμα στο μετρό, ευθεία επάνω την Ιασονίδου.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Η εκδήλωση περιλαμβάνει την επιμνημόνιση δέηση, τα χορευτικά του Συλλόγου. Ομιλία μας φέτος θα είναι από τον Δήμαρχο, τον Γιάννη τον Κωνσταντάτο.
3: Ναι.
4: Είναι μια συνδιοργάνωση με τον Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Κρητικών Σωματείων.
3: Ναι.
4: Λαμβάνουν μέρος και δύο άλλοι σύλλογοι. Ο Όμορη, ο ένας είναι Βάδης Βούλας Βουλιαγμένης Βάρκηζα,
3: ναι,
4: με τα χορευτικά τους, και το Ερκελάμ.
3: Μάλιστα. Και θα έχουμε και συναυλία μετά.
4: Μετά ακολουθεί μια συναυλία σε έργα του Μίκη Φωδωράκη από τον πατριώτη μας τον Νίκο τον Αντρουλάκη.
3: Ναι.
4: Τον Αντώνη τον Αντρουλάκη και μια τραγουδίστρια ξαμελή ορχήστρα.
3: Ναι. Και όλα αυτά είναι στις 8 το βράδυ, πρόεδρε.
4: Ξεκινάμε 8 η ώρα.
3: Ναι.
4: Και υπολογίζουμε μέχρι τις 11.30, γιατί μετά θα είναι ελεύθερη κεντροφιά με τον Αντώνη του Κεχαγιαδάκη και το συγκρότημά του, που θα μας κρατήσουν μέχρι τις 1-2 η ώρα, όσο μας αφήσουν.
3: Ναι, όσο θέλει ο καθένας λοιπόν μπορεί να κάτσει μετά, γιατί θα ακολουθήσει γλέντι, γιατί εμείς, πρόεδρε, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, τους νεκρούς μας τους τιμούμε με λύρες και λαγούτα, με χορούς και τραγούδια. Είναι καθιερωμένο αυτό πάντα για τη μάχη της Κρήτης αλλά και για τις άλλες επαιτίους που έχουμε, και πολύ καλά κάνετε. Και σαν σύλλογος, εσύ, Δημήτρη, είσαι πολλά χρόνια πρόεδρος εκεί στο Σύλλογο Κρητών Ελληνικού. Είχες κάνει μια μικρή παύση και μετά επανήλθες.
4: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
3: Είχες κάνει, λέω, μια μικρή παύση και επανήλθες μετά.
4: 3 χρόνια και επανήλθαμε.
3: Ναι, δηλαδή θα σε πάνε 15 χρόνια πρόεδρος.
4: 28.
3: Όπου να είναι θα φτάξει το Στέλιο τον Μπουρδάκη.
4: Και για τη σύνταξη, ναι.
3: Ναι, και τον Αντώνη τον Κλαουράκη που είναι, και τον Βασίλη τον Χατζηδάκη που έχουν τα πρωτεία. Αυτή είναι η πιο αρχαίοι, να το πούμε έτσι, η πιο παλιοί.
4: Με πολύ αξιόλογους συλλόγους και με μεγάλη προσφορά στο πολιτικό κίνημα.
3: Σωστά. Λοιπόν, Πρόεδρε, Δημήτρη Σταματάκη, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω, γιατί δεν τα έχω καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια να βρεθώ εκεί. Αν τα καταφέρω φέτος, θα έχω ιδιαίτερη χαρά να τα πούμε και από κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Σας περιμένουμε όλους. Είναι πραγματικά μια μνημοσύνη σε όλους αυτούς που έπεσαν. Θα τηρήσουμε ένα επίπεδο που αρμόζει σε αυτές τις περιπτώσεις.
3: Ναι, σεμνά και ταπεινά, ναι, όπως το λες ακριβώς. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια και χαρά.
4: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ. Λοιπόν, φεύγουμε από το ελληνικό και από την εκδήλωση που οργανώνει εκεί για τη μάχη της Κρήτης ο Σύλλογος Κριτών Ελληνικού με τον Δημήτρη το Σταματάκη, και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε την Προεδρίνα του Συλλόγου Κριτών Νέας Πεντέλης, την κυρία Χρύσα Μπάμπου, να μας πει δύο λόγια για μια εκδήλωση που μου αρέσει ιδιαίτερα και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον, θα έχει και πολύ κόσμο, γιατί είναι κριτική χοχλιδοβραδιά στο στέκι του Φετάνη, εκεί στην Κλισθένους 334 στο Γέρακα. Κυρία Μπάμπου, καλή σας μέρα από τη Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Καλή σας ημέρα, ώρα καλή. Εγώ είμαι πάρα πολύ πραγματικά περήφανη για αυτή την εκδήλωση, την οποία τη συνεχίζω από τους προκατόχους μου, και είναι ίσως η μοναδική εδώ στη γύρω περιοχή από τους όμορους δήμους, από τα κριτικά σωματεία, που την κάνουμε σε πείσμα των καιρών. Είναι μια πραγματικά αυθεντική κριτική βραδιά με τους χοχλιούς που φέρνουμε από τον προμηθευτή μας από την Κρήτη, τη ρακή μας την κριτική και φυσικά και όλα τα άλλα συνοδευτικά, την κριτική μας την ορχήστρα που πάντα ξεσηκώνει τον κόσμο. Και ξέρετε τι είναι αυτό που λέω εγώ? Ότι φέρνουμε την Κρήτη μέσα στην καρδιά της Πεντέλης.
3: Όπως
5: μέσα στα βουνά της Πεντέλης. Και είναι τόσο όμορφο που θέλω πραγματικά αυτό να συνεχίσει να γίνεται κάθε χρόνο. Αρχικά γινόταν την Άνοιξη. Εμείς το μεταφέραμε σιγά σιγά κατά μήνα Ιούνιο και πλέον έχει σταθεροποιηθεί και κάθε Ιούνιο ο κόσμος ξέρει εδώ ότι έχουμε τη χοχλιδοβραδιά μας.
3: Είναι όμορφο λοιπόν και θα είναι και πεντανόστιμο, αγαπητή Χρύσα Μπάμπου, γιατί η χοχλή στην Κρήτη για εμάς τους κριτικούς που ζούμε στην Αθήνα είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο δηλαδή, και φαντάζομαι ότι θα έχει και ποικιλία εκεί, δηλαδή θα έχει μπουμπουριστούς, θα έχει με το χόντρο, με τα κολοκύθια κτλ.
5: Φυσικά όποιος έρθει θα τον αποζημιώσουμε με την γεύση την πολύ όμορφη, όπως τα λέτε, και θεωρώ ότι είναι ένα σήμα κατά τεθέν της περιοχής μας. Και ο φίλος, ο πρόεδρος των Βρυλισσίων, ο Κουρομιχελάκης, θα είναι σήμερα μαζί μας. Ναι. Ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, κ. Πατεράκης, θα είναι μαζί μας. Θεωρώ ότι είναι μια εκδήλωση, θα το ξαναπώ, σήμα κατά τεθέν, γιατί είμαστε το μοναδικό σωματείο από τους όμορους δήμους, από τα κριτικά σωματεία της περιοχής, που σε πείσμα, θα το ξαναπώ, των καιρών την κρατάμε και θα την κρατάμε αυτή τη βραδιά.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, γιατί αυτή είναι η ανεκτήμητη πολιτιστική μας κληρονομιά.
5: Έτσι πρέπει
3: να κάνει ο καθένας από το δικό του μετερίζει ό,τι μπορεί. Εμείς που είμαστε εδώ στην Αθήνα ξορισμένοι, όπως λέω εγώ, είμαστε μετανάστες εδώ στην Αθήνα. Νόμιμοι όμως, δεν είμαστε παράνομοι, και νοσταλγούμε την Κρήτη μας, γι' αυτό κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί αισθανόμαστε, έστω για λίγο που είμαστε εκεί στην εκδήλωση, ότι βρισκόμαστε στην Κρήτη. Έτσι ακριβώς. Και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε εσάς αλλά και σε όλους τους προέδρους στα διοικητικά συμβούλια που κάνουν τέτοιες εκδηλώσεις. Χοχλιδοβραδιά λοιπόν απόψε στο στέκι
5: της Πεντέλης.
3: Ναι, στο στέκι του Φεντέλης.

0: του Αγίου Γεωργίου των Μελισσίων,
1: ναι,
0: θα κάνουμε τη μάχη της Κρήτης με δάσκαλο τον εξαίρετο Παναγιώτη Φραγκάκη και τον αδερφό του Γιώργο Φραγκάκη.
1: Μάλιστα,
0: όπου
1: μάλιστα.
0: Θα μας θυμίσουν και εκεί πολλοί άριθμα κριτικά σωματεία. Όπως ξέρετε, είναι μια τιμή μνήμη στην οποία δεν την ξεχνά ο σύλλογός μας και πλέον κάθε Ιούνιο το έχουμε καθιερώσει σταθερά. Είτε συμμετέχουμε, μια και μου δώσατε το βήμα, γιατί εμείς συμμετέχουμε και στις συνδιοργανώσεις που γίνονται το Βορειοανατολικών Προαστίων.
1: Ναι, με τους 14 συλλόγους.
0: Και μεμονωμένα πρέπει να τιμούμε τη μάχη της Κρήτης.
1: Όπως το λέτε ακριβώς, γιατί δεν πρέπει να τους ξεχνούμε αυτούς που έπεσαν τότε, για να ζούμε εμείς σήμερα ακριβώς ελεύθεροι, όπως μας είπε και ο Δημήτρης Σταματάκης πριν από λίγο, από το Σύλλογο Κριτών Ελληνικού και όλα τα δυτικά συμβούλια που οργανώνουν εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τη μάχη της Κρήτης. Αγαπητή Χρύσα Μπάμπου, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Μακάρι να μπορέσουμε να τα πούμε από κοντά το βράδυ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Χάρηκα, ό,τι καλύτερο, να είστε καλά.
1: Γεια και χαρά σας, γεια σας. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι από την σύλλογο, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητών Νέας Πεντέλης και αυτή την περίφημη χοχλιδό βραδιά που ετοιμάζει απόψε. Και φαντάζομαι τώρα πόσα... Ναι, πόσα πιάτα με χοχλιούς θα είναι εκεί. Για να δούμε του Γιώργη του Λαμπράκη στο Λασίθι, στη Μάλαση Ιεράπετρας, αν τα αρέσουν οι χοχλοί. Γιώργη, καλημέρα μου, ρεϊντά γίνεται.
2: Καλά μου, αγαπητέ Γιώργο. Καλημερίζουμε εσένα, τους συνεργάτες σου και τους ακροατές μας.
1: Δεν μου λες... Ναι.
2: Είναι ένα εκλεκτό κριτικό δέσμα. Τις προηγούμενες δεκαετίες του 50, 60 και 70 μας έβλεπαν στην Αθήνα να τις τρώμε και μας κοιτούσαν περίεργα.
1: Μας κοροϊδεύανε, ναι.
2: Και σημαίνει εσείς εκεί στην Κρήτη, λέει, τρώτε τα σκουλίτσα.
1: Ναι, σκουλίτσα τα λέγανε, ναι, όπως το λες ακριβώς. Λοιπόν,
2: και εμείς εδώ το έχουμε ένα εκλεκτό δέσμα. Όμως, αγαπητέ Γιώργο, σήμερα δεν βρίσκουμε καλούς, αλανιάρικους, χοχλούς,
1: ναι,
2: και από καθαρούς τόπους να φάμε.
1: Ναι, εκεί στις Πέτρες, λέει...
2: Όλα τα σούπερ μάρκετ πουλούν χοδρούς, χοχλούς...
1: Ναι, αυτή είναι του Θερμοκηπίου. Αυτές είναι του Θερμοκηπίου που λέω εγώ, είναι ολικής αλέσεως. Δηλαδή δεν είναι, άμα βλέπεις μεγάλο χοχλιό τεράστιο, να γυρεύεις τη δουλειά σου. Ούτε γεύση έχει, ούτε τίποτα δεν έχει. Είναι αυτές που τις τρέφουν στα ορνηθοτροφία, όπως το πες. Πώς τα πες?
2: Στα
1: χοχλιδοτροφία, ναι.
2: Και το χοχλιό τον καταλαβαίνεις αν είναι καλός από το αποκόλλι που λέμε.
1: Από το ξύγι, αν έχει ξύγι, Γιώργη.
2: Μπράβο,
1: αν έχει ξύγι, του βγάλει τα αποκολάκι το νοικιό, ναι, και το τρως όλο το άλλο. Είναι πάρα πολύ νόστιμη χοχλή. Παναγία μου, εγώ τις φτιάχνω και μόνος μου τις φτιάχνω, αλλά βάνω την καλοπαντρεμένη και τις καθαρίζει, γιατί πρέπει ένα-ένα να τον εκαθαρίζεις και θέλει μεγάλη διαδικασία.
2: Και λίγο μαντινιάδες,
1: ναι, σ' ακούω. Ναι.
2: Για τσιχοχλούς.
1: Ναι, σ' ακούω.
2: Απάνω, λέει, στο λιανό χοχλό θα χτίσω ένα τσαντήρι για να έρχεται η αγάπη μου να κάνουμε θεήλυ.
1: Όπα.
2: Απάνω, λέει, ο κριτικός του γεννησιά πόσα λεφτά δεν δίνει
1: να βρει μπουμπουριστούς χοχλιούς να φάει με το ξύδι.
2: Και Κώστας, το άλλο, το περίπου,
1: Κώστας Παπουτσάκης.
2: Την μαζινιάδα που είπε ο Σιχογιοργάκης.
1: Πες το.
2: Ο χλιός να γίνω και φαστό στη γειτονιά του, λέει, πως δεν το θυμάμαι, να γράφω με το σάλιο μου οι πέτρες στο όνομά του.
1: Χοχλιός και θα γίνω και θα έρθω στην πόρτα, στην πόρτα στη γειτονιά σου, κάπως έτσι, ναι, να γράφω, ναι, με το σάλιο μου στη τείχου στο όνομά σου. Όπα, είπα, λέω. Γιώργη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ, να είσαι καλά. Και τώρα, μια και το έφερε η κουβέντα, θα ακούσουμε τον Κωστή τον Παπουτσάκη να μας πει ξενιτεμένη κριτική και να βρω μπουμπουριστούς γοκλούς να φάω με το ξύδι. Καλή σου μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα, παιδιά.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
8: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
7: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
9: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
9: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδων λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
12: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
13: Κάμε μπρένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
14: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
15: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
16: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
15: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσανε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
16: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
15: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Και τώρα, ειρηνικές συνταγές με την Ειρήνη Τρουλάκη.
1: Ειρηνικές συνταγές μετά τον Μιλτιάδη το Βαρουχάκη που μας είπε να μην μου τη μαλώνετε γιατί θα σας σπάσω την κεφαλή σας. Πάμε στην ειρήνη μας για μία ακόμη ειρηνική συνταγή. Χαρά της εκπομπής μας, καλή σου μέρα!
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλά κέφια σήμερα, δεν ξέρω γιατί φαντάζομαι ότι θα μου πεις κανένα γιατροσόφι να μην με πονούνε τα πλευρά μου.
2: Α, καλά.
1: Δεν βρήνεις,
2: ε? Συνεννοημένοι να είμαστε.
1: Αλήθεια?
2: Σου έχω γιατροσόφι που θα πάθεις πλάκα.
1: Όπα, είπα λέω, ναι Παναγία μου, ναι Παναγία μου, πώς τη λέει ο Σκορδαλός, βοήθα Παναγία μου, γαβαλοχωριανή μου. Ναι, λοιπόν, Ειρήνη μου, όλα καλά, καλή διάθεση.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Ναι, έχω κάτι φίλους που μου λένε, μπρες, η ψυχολογία μου έχει κατέβει στον αστράγαλο, ήταν αγενό. Λέω, να μην ξανίζεις κάτω, να ξανίζεις ψηλά. Να φύγει η ψυχολογία, να ανέβει ψηλά, δηλαδή για το όνομα του Θεού. Πρέπει τώρα να μας φάει η μιζέρια, δηλαδή το ένα, τ' άλλο, τα σκάνδαλα, οι ψευτιές, το ένα, τ' άλλο, κοροϊδία.gr, τίποτα. Δεν δίνουμε σημασία σε κανένα. Κοιτάζομαι να περνούμε καλά. Να έχουμε την υγειά μας.
2: Μακριά από τοξικότητα και μιζέρια. Μπράβο. Παιδιά. Πρέπει να βλέπουμε αισιόδοξα για να μας έρχονται και καλά.
1: Ναι, ναι. Οι τοξικοί άνθρωποι και οι μίζεροι είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν. Δυστυχώς υπάρχουν μακριά από μας όμως. Μακριά,
2: ναι,
1: από
2: αλλά
1: μας.
2: Είναι και επιλογή μας να τους έχουμε δίπλα μας ή όχι.
1: Ναι, είναι και αυτό.
2: Επομένως, τι θέλουμε, να έχουμε την υγεία μας το πιο βασικό.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Το δεύτερο, να έχουμε καλούς και θετικούς ανθρώπους δίπλα μας.
1: Έτσι, έτσι. Αυτό. Να μας ανεβάζουν την ψυχολογία και τη διάθεση.
2: Βέβαια, ρε παιδιά, και προσέξτε τώρα, η ευτυχία και η χαρά είναι μεταδοτική.
1: Ναι,
2: ξεχνάτε αυτό.
1: Ναι, πρέπει όμως να μπορούμε να τη μεταδίδουμε. Δηλαδή, είναι χάρισμα στον άνθρωπο να μπορεί να μεταδίδει τη δική του αισιοδοξία, τη δική του χαρά, τη δική του καλή διάθεση. Και να μην είναι σκουντουφιασμένος, του μιλείς, να του λες καλημέρα και να σου λέει που τη θωρείς την καλημέρα. Δηλαδή,
2: εντάξει, αυτό πάλι.
1: Εντάξει. Ναι, ναι,
2: πού
1: ναι.
2: Τη βρίσκεις, λέει, τη χαρά, τη καλημέρα, ναι. Λέει, το χαμόγελο πρωί-πρωί.
1: Ναι. Δεν βλέπεις, λέει, έλεος. Τι γίνεται. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
2: Μια καλημέρα του Θεού είναι. Ναι. Έλεος.
1: Μια καλημέρα είναι αυτή. Στην τσιασπές είχαμε. Λοιπόν,
2: στο voice θα σε στείλω.
1: Ναι, ήταν αυτό.
2: Βόδι. Να διαγωνιστείς.
1: Α, εκεί που πάνε και λένε τα τραγούδια και τσικρίνουν.
2: Ναι.
1: Έκανω εγώ εκεί γιατί θα με βγάλουν όξο.
2: Γιατί καλέ.
1: Δεν τραγουδώ καλά.
2: Βρε, πήγαινε, βρε, θα πάρεις το έπαθλο.
1: Α, έχει έπαθλο. Ο Δημήτρης ο Μακρυδάκης μου λέει με τα κριτικά προϊόντα αρετούσα που σου είπα να μου πεις κάτι για τα πλευρά μου, λέει να αλλάξεις πλευρά, Γιώργη, να μην τσιμπάσαι από τη μεριά που πονούνε τα πλευρά σου από την άλλη.
2: Αυτό, μπράβο του, respect, παιδί.
1: Μπράβο, Δημήτρη. Αλλάζουν όλα. Αλλάζουν όλα στη ζωή, λέει, και στις αλλαγές ποντάρω, καθυστερούμενες χαρές που μου χρωστεί να πάρω.
2: Λοιπόν,
1: Ειρήνη μου, για πες μου, τι θα μας φτιάξει σήμερα.
2: Ναι.
1: Για
2: γιατί δεν θέλω και πολύ να σας ταλαιπωρώ στην κουζίνα, γιατί έχει και πάρα πολύ ζέστη.
1: Ναι.
2: Αλλά θέλω να τρώτε και υγιεινά και ελαφριά.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, θα σας κάνω σαρδελίτσες.
1: Σαρδελίτσες, ναι.
2: Τυλιγμένες σαμπελόφυλλα.
1: Όπα. Όπα.
2: Γκουρμεδιά.
1: Όπα.
2: Και βάλτε και βέβαια βράστε μου και βλυταράκια και βραστές πατατούλες κολοκυθάκια και έχετε το καλύτερο γεύμα.
1: Δηλαδή είναι σαν ντολμάδες οι σαρδέλες αυτοί.
2: Ναι, θα πάθεις πλάκα και είναι πεντανόστιμα.
1: Λοιπόν, ακούω με ιδιαίτερη προσοχή τα υλικά. Τι θα χρειαστούμε?
2: Λοιπόν, θέλουμε ένα κιλό σαρδέλες.
1: Ένα
2: να χορτάσει όλη η οικογένεια.
1: Κιλό,
2: ναι,
1: σαρδέλες. Ναι.
2: Φρέσκες και καθαρισμένες.
1: Ναι.
2: Ωραία. Θέλουμε γύρω στα 30 αμπελόφυλλα, περίπου εκεί, ζεματισμένα ή αν τα έχετε σε βαζάκι, είναι τα πάρετε από το σπίτι.
1: Είναι έτοιμα, ναι, είναι έτοιμα.
2: Ναι.
1: Ή από τα κριτικά προϊόντα, από τα καταστήματα με κριτικά προϊόντα είναι καλύτερα από τα σούπερ μάρκετ.
2: Τα καλύτερα είναι,
1: ναι,
2: τα
1: λοιπόν,
2: καλύτερα βέβαια.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Θέλουμε χυμό και ξύσμα από ένα μεγάλο λεμόνι.
1: Χυμό και ξύσμα από ένα μεγάλο λεμόνι, ναι.
2: Δύο σκελίδες σκόρδου ψιλοκομμένες.
1: Δύο σκελίδες σκόρδου ψιλοκομμένες, ναι.
2: Μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο.
1: Εν δεύτερο μαϊντανό ψιλοκομμένο.
2: Αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο.
1: Αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Ναι.
2: Αυτά τόσο απλά και ταπεινά.
1: Τίποτα άλλο.
2: Και φύγαμε για εκτέλεση.
1: Πάμε, Δήμητρα. Δώσ' του κι άλλο. Δώσ' του κι να δεν με μείνει τούρκος. Έτσι. Φτάνει τώρα. Λοιπόν, πάμε.
2: Λοιπόν, καταρχάς θα προετοιμάσουμε τα φύλλα μας. Αν τώρα πάρουμε φρέσκα αμπελόφυλλα, τα πλένετε και τα ζεματάτε σε βραστό αλατισμένο νερό για περίπου ένα λεπτάκι, δεν θέλει παραπάνω, μέχρι να μαλακώσουν.
1: Ναι.
2: Αν τώρα είναι σε βάζο, θα μου τα ξεπλύνετε καλά σε κρύο τρεχούμενο νερό για να φύγει πολύ άλμη.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Τώρα παίρνουμε ένα μπολάκι και παίρνουμε τις καθαρισμένες σαρδέλες που τις έχουμε καθαρίσει κεφάλια και εντόστια και μου τις βάζετε μέσα σε ένα μπολάκι και ρίχνετε το χυμό και το ξύσμα του λεμονιού, το ψιλοκομμένο σκορδάκι μας, το μαϊντανό μας το ψιλοκομμένο, αλλά το πιπερώνετε, βάζετε το ελαιόλαδο και τα αφήνετε να μαριναριστούν για 10 λεπτάκια.
1: Ναι.
2: Και μετά παίρνετε ένα μπελόφυλλο και το βάζετε με την ανάποδη, την ευρώδη δηλαδή πλευρά προς τα πάνω.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
2: Τοποθετούμε μία σαρδέλα στο κέντρο και μπορείτε να βάλετε και λίγο από το μείγμα της μαριναδας. Δηλαδή το μαϊντανό, το σκορδάκι, ναι.
1: Ναι.
2: Τη συλλήγετε σφιχτά σαν ένα μικρό ντολμαδάκι,
1: ναι,
2: και τις αφήνετε στην άκρη.
1: Ναι, τυλίζετε και... αυτό, δεν ξετυλίξει άμα το τυλίξουμε σφιχτά.
2: Όχι, σφιχτά. Δε... Και να σου ξετυλίξει δεν πειράζει.
1: Α,
2: αλλά
1: α, μα δεν ξετυλίξει.
2: Το κάνει σφιχτά δεν παθαίνει τίποτα.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι ζεματισμένα, είναι μαλακά.
1: Ναι, ναι, και τυλίζουν. Ναι, ναι, ναι.
2: Και η σαρδέλα, κατάλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Λοιπόν, τοποθετούμε τώρα τις σαρδέλες μας τη μία δίπλα στην άλλη σε ένα λαδωμένο ταψάκι.
1: Ναι.
2: Περιχύνεται με όση μαριναδα μας περίσσεψε και μη σας το ραντίστηκε με λίγο παραπάνω ελαιόλαδο,
1: ναι,
2: και ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο για, 100, για 20 λεπτά στους 180 βαθμούς.
1: Για να μου πεις τώρα, γιατί μου το έχεις πει πάρα πολλές φορές και κάθε φορά θέλω να σε ρωτήσω, όταν λες προθερμασμένο τον ανοίγουμε, δηλαδή το φούρνο κανένα τέταρτο πριν και γίνεται...
2: Και υπάρχει μια...
1: Προθερμαίνεται. Ε?
2: Που σβήνει μετά το φωτάκι ότι είναι έτοιμος ο φούρνος.
1: Α, οπότε ανοίγουμε και το βάζουμε μέσα το ταψί.
2: Μπράβο.
1: Ωραία, ωραία. Να την έλυσα και αυτή την απορία.
2: Μπορείτε να το συνοδεύσετε με βλήτα.
1: Ναι.
2: Με βραστές πατατούλες και. Πώς το λένε,
1: κολοκύθια.
2: Κολοκυθάκια.
1: Οπα.
2: Μπορείτε να κάνετε και μια ωραία έτσι σαλάτα της αρεσκίας σας χωριάτικη.
1: Ναι, ναι, οπα.
2: Μπορείτε
1: οπα, οπα, οπα,
2: να κάνετε και μια ωραία σαλάτα με μαυρομάτικα. Δηλαδή,
1: οπα, οπα, οπα,
2: σας δίνω για δροσερές σαλάτες με αυτό το. Την κουρμεδιά, να την πω έτσι,
1: ναι,
2: με
1: ναι,
2: τη σαρδέλα.
1: Ναι, ναι.
2: Από το να την ψήσετε μόνο ή να την τηγανίσετε. Και είναι ένα πάρα πολύ υγιεινό, θρεπτικό γεύμα, γιατί ξέρεις ότι η σαρδέλα είναι πλούσια σε ωμέγα 3,
1: ναι,
2: και προστατεύει το καρδιαγγειακό σύστημα. Μειώνει την πίεση.
1: Έτσι, την αρτηριακή πίεση,
2: την υψηλή,
1: ναι,
2: βέβαια, πίεση. Ναι. Και παρέχει όλα τα αμινοξέα που χρειάζεται ο οργανισμός για τη δόμηση των μειών. Επίσης, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ενισχύει τη μνήμη.
1: Οπα.
2: Γιατί είναι πολύ πλούσια σε βιταμίνη B12 και έχει και μεγάλες ποσότητες βιταμίνης D. Πρόσεξε, ασβέστιο και φόσφορο.
1: Ναι.
2: Γιατί επειδή η σαρδέλα καταναλώνεται συνήθως με το κόκαλο, το οποίο μαλακώνει στο μαγείρεμα,
1: ναι,
2: είναι κορυφαία πηγή ασβεστίου για την υγεία των οστών.
1: Ναι,
2: και
1: γι' αυτό...
2: βέβαια, λόγω του μικρού μεγέθους και ναι, του σύντομου κύκλου ζωής της, δεν συσσωρεύει αυτές τις τοξίνες που έχουν τα μεγάλα ψάρια. Και υδράργυρο, ναι, που φοβόμαστε αυτά τα βαρέα μέσα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
2: τα μεγάλα,
1: ναι, ναι,
2: ψάρια.
1: Ναι. Μα λένε επομένως, ότι είναι το πιο, ένα από τα πιο υγιεινά.
2: Είναι το η super food.
1: Ναι.
2: Super food.
1: Ναι. Και οι γυναίκες που έχουν οστεοπόρωση πρέπει να τρώνε αυτές τις σαρδέλες που είπες έχουν,
2: ναι,
1: το ασβέστιο.
2: Σαρδέλα και γαύρο.
1: Και γαύρο, ε.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Σαρδέλα,
2: και τώρα
1: λοιπόν
2: θα σου πω.
1: Ναι.
2: Γιατί μου είπες για το σόφι. Καταρχάς θα σου δώσω ένα για το σόφι που είναι τώρα. Και για τα πλευρά, σαν κατάπλασμα.
1: Ναι.
2: Να μου το βάλεις. Αλλά θα εκπλαγείς, είναι και για τα πρισμένα πόδια με κυρσούς,
1: ναι,
2: φλεφική ανεπάρκεια που έχουν,
1: ναι,
2: κάποιες γυναίκες,
1: ναι,
2: και άντρες βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
2: Τι κάνουμε, παίρνουμε μια χούφτα αμπελόφυλλα και,
1: ναι,
2: τα βράζουμε σε νεράκι.
1: Μια χούφτα αμπελόφυλλα από τη Λαϊκή, δηλαδή μπορούμε να, έτσι, φρέσκα.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Μόλις τώρα καθίσει έτσι, γίνει το αφέψιμα,
1: ναι,
2: το αφήνεις να γίνει χλιαρό και παλιά έκαναν ένα ποδόλουθρο περίπου για 15-20 λεπτά για να ξεπριστούν οι αστράγαλοι και να ανακοφιστούν τα βαριά πόδια.
1: Με το, ζουμί δηλαδή από τα αμπελόφυλλα.
2: Ναι.
1: Με το ζωμό, να το πούμε έτσι στα ελληνικά.
2: Το αφέψιμα.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Το βάζεις λοιπόν και κάνεις ποδόλουθρο και ανακουφίζονται και οι αστράγαλοι και τα πρισμένα πόδια.
1: Ναι.
2: Επίσης, Παλιά που ήταν, δεν υπήρχαν, παιδί μου, τα παυσίπονα.
1: Ναι.
2: Δεν υπήρχαν τα παυσίπονα. Τι έκαναν? Χρησιμοποιούσαν τα φύλλα του αμπελιού σαν δροσιστικά επιθέματα.
1: Ναι.
2: Ζεμάτιζαν πάλι ελαφρώς τα αμπελόφυλλα, τα άφηναν να μαλακώσουν αλλά και να κρυώσουν ελαφρώς και τα τοποθετούσαν σαν κομπρέσα στο μέτωπο, ίσως κροτάφους, δένοντάς το με ένα μαντίλι.
1: Ναι.
2: Και αυτά τραβούσαν τη φλεγμονή και, και τον πυρετό. Επομένως το έκανα σαν κατάπλασμα. Κατάλαβες?
1: Μάλιστα,
2: αυτό,
1: ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι.
2: Τώρα μπορείς να κάνεις και στα πονεμένα σου πλευρά. Σου παίρνει το πόνο, τη φλεγμονή.
1: Ναι.
2: Και ανακουφίζει.
1: Χλιαρό πρέπει να είναι, χλιαρό.
2: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή να, ούτε να κρυώσει πολύ, ούτε να είναι πολύ ζεστό.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, μια μικρή άνω τελεία. Έχω ένα μήνυμα εδώ από τον καλό μας φίλο, τον Μανούσο το Μανούσακα, που είναι αντιπρόεδρος στην Κρητική Εστία. Λέει: καλημέρα, Γιώργη. Τώρα που ακούω την αγαπητή μας Ειρήνη, θυμήθηκα μια φορά που με πήρε ο πατέρας μου από το χωριό και με ρώτησε ίντα κάνω και ίντα έφαγα σήμερα. Και του είπα πως έφαγα μια σαλάτα. Και με ρώτηξε, και από φαΐ? Τα φάεις από φαΐ?
2: Καλά, ο πατέρας του είναι σύμβολο.
1: Ναι.
2: Ο άνθρωπος είναι, εντάξει, ναι,
1: ο Βλαντάς, ο Βλαντάς,
2: δεν υπάρχει.
1: Ο Βλαντάς.
2: Δεν υπάρχει, και φοβερή οικογένεια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Φοβερή,
1: ναι,
2: οικογένεια, και έχει παντρευτεί και μια κουκλάρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Την αγαπώ πάρα πολύ.
1: Μπράβο.
2: Είναι τόσο ερωτευμένο, ευτυχισμένο ζευγάρι.
1: Μπράβο.
2: Να έχουν όλα τα καλά.
1: Έτσι να είναι μια ζωή.
2: Είναι μια υπέροχη οικογένεια που τιμούν τις παραδόσεις και το θεσμό της οικογένειας.
1: Όπως το λες ακριβώς. Ναι, ναι, πραγματικά. Πραγματικά και εγώ τους αγαπώ, αν και ξέρω μόνο το Μανούσο. Δηλαδή,
2: α,
1: πραγματικά.
2: Οι αδελφές ξέρεις... είναι, ναι, ζαχαροζυμωμένες, η μάνα είναι αρχόντισσα, ο πατέρας του, λέω, είναι respect, δηλαδή υποκλίνεσαι στο μεγαλείο του.
1: Ναι.
2: Ο άνθρωπος είναι σοφός. Τι να πω τώρα.
1: Ναι.
2: Τι να πω, δεν,
1: ναι,
2: έχω λόγια.
1: Μπράβο,
2: έχω
1: να,
2: και
1: λοιπόν.
2: Βέβαια και η μάνα. Η μάνα είναι αρχόντισσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, κοίταξε τώρα.
1: Ναι.
2: Αυτό που θέλω να σου πω,
1: ναι,
2: ότι παλιά, λοιπόν, με αυτά
1: τα γιατροσόφια, ναι,
2: τι έκαναν, σαν αφέψιμα, μπορούσαν και σταματούσαν και την αιμορραγία.
1: Όπα.
2: Τα χρησιμοποιούσαν παραδοσιακά τώρα και όταν είχαν και εμεινορίσει, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, εμείς βάναμε καπνό, όχι, ναι, εμεινορίσει δεν ξέρω, αλλά... Ω, αλήθεια δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει. Λοιπόν, άκου, εμείς βάναμε.
2: Είπε να σου έχει τύχει. Μην μου λες τέτοια, μην μου το
1: πει. Μου λες, έμεινε ορίσει τώρα, εντάξει, άκου τώρα.
2: Άκου
1: τώρα.
2: Και γυναίκες.
1: Ναι, ναι.
2: Να κάνουμε.
1: Ναι,
2: λοιπόν, άκουσε με.
1: Ναι.
2: Αυτό, εσύ λες και το καπνό. Ναι, αλλά στις μικρές πληγές ή στις καζουνιές έβαζαν βρασμένα αμπελόφυλλα για να σταματήσει η αιμορραγία και να πουλωθεί πιο γρήγορα το τραύμα.
1: Μάλιστα.
2: Είδες πόσα πράγματα.
1: Πόσα κάνουν τα αμπελόφυλλα. Πόσα κάνουν τα αμπελόφυλλα. Μάλιστα.
2: Ήτανε και τα γιατροσόφια τους όλα και πραγματικά εγώ μερικές φορές τα χρησιμοποιώ, δηλαδή δεν θέλω στην εύκολη λύση στη χημεία στα φάρμακα.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έχετε την αγάπη μου, λέει, και την εκτίμησή μου, λόγω τιμής, λέει ο Μανούσος ο Μανούσακας, και εμείς απεριόριστοι το είπαμε. Ειρήνη μου, είπες μια λέξη προηγουμένως, ζαχαροζυμωμένη. Και έχω ένα τραγούδι να σου το βάλω τώρα, αν τα ακούσεις, από τον Βασίλη το Σκουλά. Ζαχαροζυμωμένη,
2: ναι,
1: μου. Λοιπόν,
2: ναι, ναι,
1: καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό,
1: να σε καλά.
2: Σαββατοκύριακο, και να σκέφτεσαι ζετικά και να θυμώστε, η ευτυχία είναι μεταδοτική.
1: Μπράβο, δώσα, κοπέλα μου.
2: Μόνο.
1: Ναι, και να τη σας μεταδίδουμε, φιλώ, να τη μεταδίδουμε. Και εγώ. Γεια και χαρά σου. Γεια, γεια.
2: Φιλώ, φιλώ.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
3: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
5: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
8: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
9: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβιτς ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
7: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
8: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
10: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
11: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
13: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146. Υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής. επιχείρησης με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
14: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
15: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
16: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
16: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
17: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
17: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
17: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
17: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Με Μιχάλη Σταυρουλάκη και Βούλα Στρατάκη, για σένα έχω γεννηθεί. Μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Μην ξεχνάτε ότι ο Μιχάλης Σταυρουλάκης μεθαύριο Κυριακή μεσημέρι θα είναι στον Ομαλό. Θα είναι και αύριο το βράδυ, αλλά και την Κυριακή το μεσημέρι, που είναι ο χορός το Γλέντι από το μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα τελευταία φορά να πούμε την ερώτηση της ημέρας, που την εδώ είναι, πως λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «σου αξίζει», «σου αξίζει», πως το λέμε στην κριτική διάλεκτο.
1: Ο Φάνης Ξημεράκης σατιρίζει την επικαιρότητα με τον δικό του έμετρο ξεχωριστό τρόπο.

0: Λοιπόν, ντουρουντούρου, ντουρουντούρου και του κουζουλού το φέση, ο Δημήτρης ο Μακρυδάκης μας είπε τώρα τη σωστή απάντηση. Μπράβο Δημήτρη μου, έτσι σε θέλω, σε αυτό το στυλ με μπότες και καπέλο. Εμείς θα πάμε τώρα στον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη, το Φάνη, το Ξημεράκι, για να σχολιάσει τα γεγονότα της εβδομάδας με το δικό του έμετρο ξεχωριστό τρόπο, που όπως έλεγε η Κωνσταντίνα μας, δεν βάνει το μυαλό τον αλωνό ανθρώπο. Πάμε λοιπόν, Φάνη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Δεν είσαι στη Γεργερή, γρικό αθηναϊκό αέρα και μπήκε στο στούντιο.
1: Δυστυχώς εδώ, γυρίσαμε ναι. στη φυλακή.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλά είναι και εδώ. Καλά είναι και εδώ. Λοιπόν, σε ακούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν,
1: μπήκαμε στο καλοκαίρι και ζεσταίνει ο καιρός και για εκλογές νομίζω ότι πάμε ολοταχώς.
0: Όπα.
1: Και ας δηλώνει ο Μητσοτάκης ότι έχουμε καιρό, με δηλώσεις και με πράξεις όλοι μπαίνουν στο χορό. Εκεί προς το φθινόπωρο θα έχουμε πανηγύρι. Και ως τότε τα δηλούμενα θα κάνουμε σε ήρη. Με τα καινούργια κόμματα που βγήκαν στη σκηνή, αναταράζουν τα νερά και μήλος αγενή. Τα Τέμπη την Καριστινού κάνανε αρχηγό και την ελπίδα λέει θα φέρει στο λαό. Μαέρα βγαίνει στη σκηνή, μάνα χαροκαμένη, μας λέει για την κάθρεση πως είναι στρατευμένη. Κάνει τα πρώτα βήματα να δούμε τι θα γίνει, στον πρώτο ενθουσιασμό θα δούμε τι θα μείνει. Ο Τσίπρας επανέρχεται, το κόμμα του Ελλάς. Κάποιοι τον υποδέχτηκαν με δάκρυα χαράς. Με δύο χρόνια από εκεί, σαν σύμφωνας γυρίζει, τα κιόσκια της αριστεράς φαίνεται να σκορπίζει. Το κόμμα που τον γέννησε, μόνο του αργοσβήνει και στον πολλάκι τα κλειδιά νομίζω πως αφήνει. Οι σύντροφοί του προσπαθούν γρίφους πολλούς να λύσουν, ψάχνουν οι περισσότεροι το πώς θα επιζήσουν. 1000 κομμάτια θρύψαλα είναι η αριστερά, στο Μητσοτάκη δίνει τη νίκη στα φτερά. Φήμες πως και ο Σαμαράς θα ξανακάνει κόμμα, ως τώρα όμως τίποτα δεν είδαμε ακόμα. Να ησυχάσει, στο Μητσοτάκη δίνει τη νίκη στα φτερά. Φήμες πως και ο Σαμαράς θα ξανακάνει κόμμα, ως τώρα όμως τίποτα δεν είδαμε ακόμα. Να ησυχάσει, δεν μπορεί, θέλει να μας εσώσει, με μια καινούργια άνοιξη θα τους αναστατώσει, μα δύσκολα θα πέσει. Ακρίβεια, πληθωρισμός, τραβούν την ανηφόρα, σκάνδαλα και διαφθορά να πνίγουν τη χώρα. Δείχνουνε αδιάφοροι σε όσα μας συμβαίνουν, δεν τους αγγίζει σκάνδαλο, δεν τα καταλαβαίνουν. Καλαμοκαβαλάριδες κοιτούν τον εαυτό τους, τους φίλους και τους κολλητούς και τον περίγυρό τους. Μονάχα οι υποκλοπές και οι παρακολουθήσεις μας πάνε πίσω σε σφυρές άθλιες αναμνήσεις. Κι όμως κανείς δεν νοιάζεται και δεν απολογείται, και μια

0: συγγνώμη πουθενά, μην ψάχνετε να βρείτε. Οι παρακολουθούμενοι λένε πως δεν τους νοιάζει και, και στο αρχείο ο δικαστής χωρίς ντροπή τα βάζει. Έτσι δεν πάμε πουθενά να αλλάξουμε τη ρότα. Βέβαια ας αλλάξουμε τον εαυτό μας πρώτα. Αυτά και καλή συνέχεια.
1: Να αλλάξουμε τη ρότα, αλλά πρέπει να αλλάξουμε τον εαυτό μας πρώτα. Ο αείμνηστος ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει μια φορά, όταν είχε έρθει στα πράγματα τότε με τόση δυναμική, ότι πώς θα αλλάξει η Ελλάδα αν δεν αλλάξουν οι Έλληνες.
0: Έτσι.
1: Ο Αντώνης ο Κουκλινός, ο καλός φίλος και καλός καλλιτέχνης, την άλλη φορά που έκανα τις συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, με προβεβλημένα άτομα τέλος πάντων, τον ρώτησα αν γινόσουν για 5 λεπτά πρωθυπουργός, τι θα άλλαζες στη χώρα μας. Και μου λέει, θα άλλαζα πρώτα τον εαυτό μου. Ακούς, μεγάλη κουβέντα. Αυτό είναι. Φάνη μου, τα είπες όλα. Ειλικρινά από καρδιά σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή
3: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
4: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων.
5: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
3: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
4: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
1: Και μην ξεχνάτε ότι Τίμα Αέλια θα πει γεύσης φιλοξενίας που μας εκκληρονόμησε ο Ξένιος ο Δίας. Όποια εκδήλωση και αν έχετε, κοινωνικού περιεχομένου, γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και τα λοιπά, είναι η επιλογή σας μονόδρομος. Κτήμα Αέλια στην Οδό Χλώης, στην Παιανία, του Θανάση του Σιφομιχελάκη. Καλημέρα Θανάση, καλημέρα Γιώργη και ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο μέγα χορηγό της σημερινής μας εκπομπής.
2: Και τώρα, αντικριστές μαδινάδες με τον Γιώργη Νταγάκη
6: και την Καλλιόπη Σιράγα.
7: Έροντας, βήχας και παράς, όσο και να χωστούνε, όσο και να σκεπάζονται, θα ξεφανερωθούνε.
8: Έτσι, ο έρωτας, σαν τον ατμό της αγάπης στο καζάνι, όσο περιορίζεται, τη δύναμή του αυξάνει.
7: Δε με ζαλίζει το κρασί που βγάνει το σταφύλι, ως με ζαλίζουν τα φιλιά, ποταδικά σου χείλη.
8: Σπυρτά τη τσεκουδιά, τα χάδια, τα φιλιά σου. Μεθώ και ξελογιάζομαι μέσα στην αγκαλιά σου.
7: Εσύ είσαι η αγάπη μου, η ύστερη και η πρώτη. Και στη καρδιά μου τον παλμό σε έχω βηματοδότη.
8: Γιώργο, μακριά από σένα δεν μπορώ ούτε στιγμή να ζήσω. Μην το σκεφτείς να μ' αρνηθείς, γιατί θ' αξιψυχήσω.
7: Μικρή, μικρή σ' αγάπησα κι όσο περνούν οι χρόνοι, ο έρωτάς σου πλιά πολύ ανάφτη και φουντώνει.
8: Έλα, έλα και φέρε μου χαρά, διώξε μου κάθε πόνο και δώσε μου να μυριστώ, σ' αγάπη σου ξυγώνω.
7: Εσύ το νου μου κυβερνάς, τη σκέψη μου διευθύνεις κι άλλη αγάπη να σκεφτώ, Καλλιόπη, δε μ' αφήνεις.
8: Α, τότε, αγαπημένε μου, μεγάλε έρωτά μου, δέσε με χειροπόδαρα με τα δεσμά του γάμου.
7: Όπα, αγαπώ σε εγώ, μα δεν μπορώ και διάφορο να κάμω. Ετούτη ναι την εποχή μη μου μιλείς για γάμο, γιατί ακρίβεινε η ζωή και μπουνταλές δεν κάνω.
8: Γιώργο, άμα δεν θέλεις εσύ μια, δεν θέλω εγώ 40. Μαζεύω τα κομμάτια μου και αποχωρώ για πάντα.
7: Όπα, είπα, λέω.
8: Δεν σου ζητώ να δεσμευτείς, Γιώργο, με παρακάλια. Έχει κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια.
7: Δεν σου ζητώ να μ' αγαπάς, δικαίωμα δεν έχω. Μα ούτε και να μ' αρνηθείς, το μίσος δεν το αντέχω.
8: Παίζεις με, μα δεν παίζομαι. Γελάς, μα δεν γελιούμαι. Όσα κατέχεις ξυπνήσεις.

είναι το σου αξίζει. Μας είπαν ορισμένοι ότι είναι και πρέπει σου, και αυτό πάει, αλλά το βγαίνει σου είναι το παγκρίτιο, στην κριτική διάλεκτο. Χθες είχαμε ρωτήσει πως λέμε την υφάντρια και τη λέμε ανυφαντού. Πάμε τώρα να δούμε, όχι ποιο είναι το αντίθετο της Μυτιλίνης. Ποιο είναι το αντίθετο της Μυτιλίνης, ξέρετε? Ποιο είναι το αντίθετο της Μυτιλίνης, ε? Εσύ το ξέρεις, μην το πεις εσύ. Το ξέρουν οι ακροατές μας. Το αντίθετο της Μυτιλίνης είναι μη διδένεις. Λοιπόν, πάμε σε ονόματα. Μαρία Σταθάκη, Γιώργος. Γιώργος, τι λέει εδώ, Ανκουκάκης. Ματίνα Χριστέ από την Παιανία. Μαρία Νύχταρη, δικηγόρος μου. Θοδωρής, ο δικηγόρος της Μαρίας. Γιώργης Αρχοντάκης από το Κοροπή. Νικήτας Φιλιπάκης από τον Αχεντριά. Μανούσος Κούντουρος. Γιαχνάκη Ειρήνη από την Πετρούπολη. Χρήστος Γεωργόπουλος. Σωτήρης Κοντογονισάκης. Νίκος Κατσκανδαράκης. Ευελίνα από Ρέθμνου. Μανώλης Μανουσάκης. Γιάννης Καλκιαδάκης Κουζουλέων. Νίκος Δαμανάκης από το Ήλιον. Δήμητρα Γρηγοράκη. Αθανάσιος Ταλάς. Κακουράκης Δημήτρης, η παγώνα μας, Δραμητινός Αδάμ, Λουπασάκη Άννα, Κώστας Πλουμής, Κώστας Μπαξεβάνης, Αθανασία Ταρπινίδου, Παύλος Ατσαλής, Οδυσσέας Μαρκάκης, Αντώνης από Νέα Χώρα, Χρυσούλα Μαρκάκη, Νίκος Δασκαλάκης από το Πέραμα, ο γιος του Λάκη, Ορέστης Πασπαράκης, Βασιλική Μαμάκη, Αλεξάνδρα Παντελιδάκη, Πολύβιος Πιταροκύλης, Μανώλης Μπικάκης, Στέλλα Χασεκίουγλου, Κωνσταντίνα της Παγώνας, Μανώλης Νταγάκης, Δρυμαλή Τιάννα, Κώστας Πυριδάκης, Φάνης Ξημεράκης, Τόνια από το Ηράκλειο, Κώστας Ξιαντάκης, τι λέει, Κώστας Ανιφαντάκης, μάλιστα, Αλεξάνδρα Παντελιδάκη, Αντωνία Μιλογιαννάκη, Τάσος Γεραρχάκης, Γιάννης Κελάκης, Λουκάς από Κοροπή, Άννα Τέος Σταγματάρχαινα, Μιχάλης Μωτάκης, Ρένα Παραδεσανού, Ζαχάρης Καμπουράκης, ναι, μένει πως Ζαφυριάδη, Στεφανία Καλαϊτζάκη, Σοφία Μαρινάκη, Γιώργος Βογιατζάκης, Δημήτρης Κακουράκης, Σάκης από το Κρεοπολείο Φουντοραδάκης στην Παιανία, του Δημήτρη του Σύφη και του Μάρκου Φουντοραδάκη, η πιλωτίνα μας, Σοφία Λοΐζου, Γιάννης Νικολιδάκης, ο γιατρός μας, Δεύερο Χαραλάμπης, Μανούσος Μανούσακας, Αρχοντατώνης, Δημήτρης Κεφαλογιάννης, έχει και τα γενέθλιά του σήμερα. Δημήτρη μου, να τα εκατοστήσεις. Γιάννης Τζιρίτας, Αθανασία Καναβά, Αθηνά Καναβά, Μπάμπης Καρπαθάκης, Νίκος Κουλούρης, Στέλιος Μπατάκης, Καλλιόπη Κριτσοτάκη από το Γούντρο Αστίας, Νίκος Δαμανάκης, Εφρονία Λαμπαρδάκη, Αρετή Νεωνάκη, Διονύσης Κορνιλάκης, Ευαγγελία Παραδεισά, Ιωακήμ Παραδεισάς, Αντώνης Νεωνάκης, Πέτρος Βουρβάκης, Κώστας Περουλής, Μαρία Περάκη, Παναγιώτης Αντωνάκης, Βασίλης από τον Άλυμο, Τσέτη η Κομότρια, Νίκος Νικίδης, Λένα Τζανακάκη, Σοφία Βασάλου από τον Άγιο Μάμα και Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Τα είπα όλα. Ή μάλλον όλα, γιατί μπορεί να ξέχασα και κανένα δυο. Τόσο κόσμο που παίρνει και να ξεχνούμε κανένα δύο, δεν πειράζει. Θα τα συμπληρώσουμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε η εβδομάδα, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας σήμερα. Εσείς μείνετε εδώ, γιατί αμέσως τώρα έχουμε 11 με 1 Γιώργο Λεκάκη από το ράδιο Ερωτόκριτος στην Κρήτη, ζει η Λεβεδιά. 1 με 2 Νεκτάριος Αναγνωστάκης, μια ενημερωτική εκπομπή από το ράδιο Μεγαλόνισος. Και 5 με 7 Γιώργος Βιτόρος, ένας και μοναδικός. 7 με 9 η ταχυδρόμη εδώ από τον Κρήτη FM. Μην ξεχνάτε, Σαββατοκύριακο έχουμε την Αριστεία μας, την Αριστεία την Καλογρίδη. Έχουμε την Λία, την πιλότο μας, την πιλωτίνα μας, τη Λία την Καπετανάκη. Μπορείτε να κάνετε προκράτηση τώρα στο 210-5122-159, να κλείσετε θέση δηλαδή για να πάτε δωρεάν στην Κρήτη. Και έχουμε και τον Νίκο τον Κωστάκη από το Κρητόραμα που μας κρατάει συντροφιά το Σαββατοκύριακο. Το δικό μας ραντεβού είναι την ερχόμενη Δευτέρα το πρωί στις 8, πρώτα ο Θεός να μας τον εκαλά, να πούμε για μια ακόμη φορά την πρώτη καλημέρα, γιατί όπως λέω κάθε πρωί παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα όταν θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Ραντεβού Κυριακή μεσημέρι στον Ομαλό, εκεί στην εκδήλωση του Διονύση του Κορνιλάκη, και τη Δευτέρα το πρωί εδώ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
6: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μία μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.
5: Αόρι.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Χημικές τουαλέτες Gaon Vese. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα. Gaon Vese. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας gaonvese.gr.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: Είναι αλουμίν.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
14: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
13: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
14: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
13: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
15: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
14: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
16: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
17: Φωτίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
18: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
19: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
18: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
20: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
16: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
21: Όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτας ήλιογάται.
16: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
22: Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
23: Ο κριτικός
0: Ελληνικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Καλώ σε βρεθήκαμε και σήμερα. Καλώ ανταμώσαμε ραδιοφωνικά στον αέρα. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά, στο μικρόφωνο Γιώργο Λεκάκη. Παρασκευή σήμερα 12 του Ιούνιου. Καλοκαίρι. Ανεβασμένε θερμοκρασίε. Κάποια καιρικά φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν την Κρήτη. Σας ευχόμαστε να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και με όμορφες μουσικές, μελωδίες, μαντινάδες που σας στέλνουμε απλόχερα. Όπου φτάνει η φωνή μας, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.

μαζί λοιπόν για ένα ακόμα δίωρο ζωντανά στον αέρα. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο μεγαλώνισο στο Ρέθυμνο, Κρήτη κόρα μας στα Χανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, ράδιο Αποσπερίτης στη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έχουμε πολλά και σήμερα να ακούσουμε και μέσα σε αυτά ολοκένουργιο Μανώλη Κονταρό, Μανώλης Κονταρός που έχει καινούριο τραγούδι με τίτλο «Ο Τρελός», το οποίο θα κυκλοφορήσει από τη Heaven σήμερα το απόγευμα, η πρεμιέρα του τραγουδιού στο κανάλι της Heaven. Εμείς θα τα ακούσουμε σε λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε καινούριο. Αντώνης και Μανώλης Χαριτάκης, μόλις κυκλοφόρησε με ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, με ένα μικρό βοσκάκι στα όρη.

σε λίγο θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές, να τα πούμε και στον αέρα. Καλημέρα. Είναι μαντινάδα μια ευχή. Μια καλημέρα στον αέρα.

0: Στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail. info@erotokritos.gr με mail, Viper και SMS μηνύματα στο 6986 729 9990. Και Messenger και Facebook και τηλεφωνικά στον αέρα από τώρα και έπειτα στο 28 920 53 500. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Από τη Μυτιλήνη.
0: Από τη Μυτιλήνη, κυρία Κέτη, τι κάνετε?
1: Κύριε Γιώργο, εύχομαι σε εσάς, στην οικογένεια, στο ακροατήριο, στην οικογένειά μου και στη δασκάλα και σε όλο τον κόσμο καλή υγεία.
0: Σε ευχαριστώ, κυρία Κέτη, καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε.
1: Καλά.
0: Και τη Δευτέρα με καλό.

ολοκαίνουργιο τραγούδι. Μόλις κυκλοφόρησε Αντώνης και Μανώλης Χαριτάκης. Καλό τάξιδο. Βοσκός από τα γορί. Επιμείνετε λίγο στις γραμμές. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιούλη. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή να έχεις. Μια όμορφη ημέρα για όλους. Αφιερώνω σε όλη την όμορφη παρέα μας που ακούει Ερωτόκριτο και τους εύχομαι υγεία και αγάπη πάνω απ' όλα. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιούλη. Έρχονται οι γραμμές και χάνονται γιατί.

0: Καλημέρα στο σοφό μας άνθρωπο, τον Ηλία το Φανουράκη, που μας στέλνει την καλημέρα του. Και σοφά λόγια για την οικογένεια. Για το δέσιμο της οικογένειας. Οικογένεια, είμαι εδώ. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Μαρία.
1: Να είστε καλά, και του λόγου σου και όλη την οικογένεια και όλα μας τα παιδόγωνα και όλος ο κόσμος από την άκρη της Κρήτη μας μέχρι την άκρη του πλανήτη μας ακούνε. Να είναι όλοι καλά κύριε Γιώργο, και να σου πω, εδώ που άκουσα τον αυτό τραγούδι και χθες μου ήρθε στη μνήμη μια ιστορία, μια κοπελιά τότε που γαπιούνταν πραγματικά και αυτά τα χρόνια και δεν τον ήθελε ο πατέρας γιατί ήταν βοσκός.
0: Α, τι λες, ήταν σύμπτωση τώρα αυτό.
1: Τι να σου πω, δηλαδή εδώ που σε έκουσα και το έλεγα του Μανώλη χθες, λέω, χθες έγραφα, λέω, Μανώλη, μια ωραία ιστορία ερωτική και θα την πούμε.
0: Άρα λοιπόν, τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια,
1: Ναι, και πραγματικά ο ερωτόκριτος μας καλύζει, μας ανοιχτό μνήμες, μας... Τι να σου πω, και άκου τώρα.
0: Ναι, ακούμε.
1: Σήμερα λέει, ανασκάλισα τη μνήμη μου και πάλι. Και μια ωραία ανάμνηση σκέψη να μου βγάλει. Από τα χρόνια τα παλιά τα τόσο ευλογημένα, που ο έρωτας τα δίχτυα του είχαινε απλωμένα. Ήταν ένας λεβεντονιός με λεβεδιά και χάρη, που οι γονείς τον είχαν στο σπίτι το σκαμάρι. Την ταχυνή να σηκωθεί να σάσει το βουζάλι, ψωμί, τυρί και το φλασκί με το νερό να πάρει. Μα είχε και το λιράκι του καλοκαταστεμένο και το έπαιρνε για συντροφιά ως ήταν μαθημένο. Μια κοπελιά εγάπανε, μα ο κύρις δεν το θέλει, γιατί ήταν αμούστακος, αστράτευστο κοπέλι. Εκείνος όμως τη γαπά και από το νου δεν βγάνει, και σε μεγάλο ταραχτά τον μέρα και νύχτα βάνει. Στην ερημιά που γύριζε στέλνωνε μαντινάδες, για να τσιπείς εργατινές που βγαίνε στις καντάδες. Και μια μπαντέρμια εργατινή πήρε το λιεράκι, αμοναχώς επήγαινε στη κοπελιά στο κάτι. Ο σαν τον αρετόκριτο στέκει στο παραθύρι και αρχινά βαρύσκοπο για ακριβό χατήρι. Βάστα καμαρωμένη μου και μη βαροκοιμάσαι, γιατί ο ύπνος ο πολύς βαραίνει και χαλάσε. Ξύπνα και βάλε το καλό το κόκκινο φιστάνι, που σου ρέψε η μάνα σου και ροδαρά σε κάνει. Πρόβαλε λίγο να σε δω από το παραθύρι, στον έρωτα σου χάνομαι, μη μου χαλάς χατήρι. Μα ο κύρις όμως ξύπνησε πολύ αγριεμένος και στη λοντζέτα πρόβαλε σαν ταύρος μαγιασμένος. Πάρε τη λίρα νεαρέ και φύγε μακριά μας, δεν είναι για τα ντόδια σου η καλοκοπελιά μας. Και αγριεμένο μήνυμα της εποχής του δίνει, ένα κουβά με το νερό στα πόδια του του χύνει. Τότε ο νιός τη λίρα του στην αμπασκάλι βάνει, φεύγει το κουμάντο του με άλλο τρόπο κάνει. Πάει στο σπίτι λίγορα τον κύριο ανελώνει, και το συγγενολόι του όλα ανεμαζώνει. Λέει και στη μητέρα του να καλομαγερέψει, γιατί αργά την κοπελιά θα πάει να τη κλέψει. Κι αν το πειρά ο κύρις τι καθόλου δεν με γνιάζει, γιατί ο έρωτας βαθιά μες στην καρδιά χωλιάζει. Αργά όσε σκοτίνιασε στο σπίτι τους πηγαίνουν, χτυπούνε τη λοντζέτα, διπορίζει και την παίρνουν. Ο κύρις εντοπίδανε με τον καιρό μερώνει, συνέους που γαπιούντανε να αποκαμαρώνει. Το σπίτι εγεμίσανε με όμορφα εγγόνια και ζούνε όλοι το καλά και ευτυχισμένα χρόνια. Αυτή η ιστορία λοιπόν.
0: Ο έρωτας λοιπόν πάντα νικά, ο έρωτας η αγάπη.
1: Πάντα νικά, ο έρωτας, εντοπίδα ο γέρος, αυτή η αληθινή ιστορία.
0: Ναι, το ίδιο, ναι. Έχουμε δει αυτή τη ιστορία πολλές φορές.
1: Εντοπίδαν ο γέρος, εντοπίδανε, αλλά αυτοί κλεφτήκανε και ύστερα μέρωσε και έγινε αρνάκι. Αυτά με την αγάπη μου, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, όλοι. Γεια.
0: Όσο υπάρχουν στιγμές που ο λογισμός σε βάνει, τόσο έχει αιτία η καρδιά τσιχτή που τσιναχάνει. Το σ' αγαπώ μου σου κλουθά και συντροφιά σου κάνει, και μη φοβάσαι πως κακή στιγμή θα σε πικράνει. Σημάδεψέ με πληγές ώστε να ζω να τσέχω, μα ό,τι από σένα δέχομαι μ' αρέσει και τ' αντέχω. Τρεις υπέροχες μαντινάδες, Γιώργης Δραπτάκης, να του στείλουμε την καλημέρα μας στον Αμυρά της Βιάνου, και είμαστε έτοιμοι να πάμε για καινούριο τραγούδι. Μανώλης Κονταρός, ο τρελός. Κυκλοφορεί σήμερα το απόγευμα από τη Heaven στις 5 η πρεμιέρα. Καλό τάξη το Μανώλη Κονταρέ.

0: εξηγείται.
1: Καινούριο τραγούδι, Κονταρός, ο τρελός.

0: σένα χάσει.
1: Αυτό είναι να έχεις τρέλα, τρελός από έρωτα, τρελός από αγάπη.

0: ζω στην αγκαλιά σου.
1: Σήμερα η πρεμιέρα του νέου τραγουδίου του Μανώλη του Κονταρού, ο Τρελός, στις 5 το απόγευμα στο κανάλι της εταιρείας της Heaven. Το ακούτε τώρα στον αέρα.

0: Καλό τάξη εδώ κονταρέ. Δεν υπάρχει φάρμακο στην τρέλα τη δική μου. Παρακαλώ.
1: Έλα, Στραπόλιανος από Ρόδο.
0: Καλημέρα στη Ρόδο.
1: Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την εκπομπή σου. Αν μπορέσεις, βάλε τη γραβούζα στο ακροτήρι.
0: Εντάξει, φίλε μου.
1: Ναι, Στραπόλιανος από Ρόδο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σε όλο το ακροατήριο και στον γαμπρό μου, στον γαμπρό μου στη... Θα τη σκάρει το Ζάιν το Χαριτάκι.
0: Ωραία. Χαιρετισμούς και στον Αντισκάρι. Ευχαριστώ.

0: όλα θα με ζητούνε. Τέτοιο τρελό που με έκαμες.
1: Μανώλης Κονταρός, ο τρελός, το νέο το τραγούδι.
2: Μέρα από νέο αεροδρόμιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλε μου στο νέο αεροδρόμιο Κρήτης.
2: Τι κάνετε? Ιρακλείου.
1: Πολύ καλά.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο την Κρήτη και σε όλο τον κόσμο, βέβαια.
1: Πώς την παλεύετε την εργασία μέσα στον καύσωνα, στη ζέστη αυτή που.
2: Εντάξει, ανεβαίνει. Τι να κάνουμε. Όταν μας στέλνανε στο σχολείο, δεν είχαμε μυαλό να κάτσουμε μέσα, να κάνουμε κάτι άλλο. Και τώρα έρχεται το πλήρωμα του χρόνου.
1: Πώς πάνε, πώς πάνε τα έργα, πού φτάνει.
2: Καλά.
3: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: μας, όπως πάντα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendo-Store, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη.
11: γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
13: Καθαροπλαστία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
14: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
15: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
14: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
15: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
14: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
15: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
14: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
15: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
14: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
15: Τηλέφωνο 210-211-1315.
14: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
15: Honda Caracostas.
14: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
16: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
17: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
16: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
17: Σπήλιο μου το λένε.
16: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
17: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
16: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
18: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος, τα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
19: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
18: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
19: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
18: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαν το Μακράκι και το συγκρότημά του.
19: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
18: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971-80-3518.
20: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
0: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
21: Καλημέρα και στην Άννα τη Μιχαλάκη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και σε όλη την όμορφη παρέα του αγαπημένου ρωτόκριτου μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο μας στέλνει και η φίλη μας η Στέλλα η Κρασαγάκη από τους Βόρους. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα του ρωτόκριτου από Βόρους. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Λεωνίδας Κλάδος. Καλημέρα στις Μοίρες, καλημέρα στον Κωστή τον Εξατμίσα. Καλό Σαββατοκύριακο, Κωστή.

0: έκανα τραγούδια του Κώστα του Μουντάκη. Πάμε να ακούσουμε λίγο τη Μαρία τη Σουλτάτου στη βραδιά που έγινε για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα του Μουντάκη. Αχ, αυτός ο αργαλιός σου. Μαρία Σουλτάτου. Παρακαλώ.
1: Είμαστε στο βουνό με το Λαστραπόγιανο, είμαι ένας φίλος του και βόσκουμε κατσίγες, 5.000 κατσίγες.
0: Στο βουνό, στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο, ναι, βάλε μας κανένα πεστό τσοπάνικο τραγούδι, λεβέντικο.
0: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα κυρία Ελένη Σταματάκη. Όμορφη καλημέρα, καλή Παρασκευή. Όπως ο καθένας επιθυμεί. Με μια ωραία φωτογραφία, με θέα το απέραντο γαλάζιο.

Καλημέρα, Αντώνη Παλαμιανάκη. Καλημέρα στη Γερμανία. Στέλνει καλημέρα του καλό Σαββατοκύριακο και από μένα σε όλο τον κόσμο. Από τη Γερμανία με αγάπη. Καλημέρα και από τα Χανιά. Σήμερα είναι του Αγίου Ονουφρίου, του Αιγυπτίου. Βοήθειά μας, μας ενημερώνει η Ρούλα Γκανά Μπούχλη. Βοήθειά μας, προστατεύει τους δικαζόμενους. Περιώνυμος ασχετής του 5ου αιώνα που έζησε και έδρασε στην Αίγυπτο. Η μνήμη του τιμάται από την εκκλησία στις 12 Ιουνίου. Μας θέλει την καλημέρα της. Καλημέρα Γιώργο, σε εσένα, σε όλο το κρατήριο, από τη μια άκρη της Κρήτης μέχρι την άλλη. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψιές, στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του, μα και στον καθένα ξεχωριστά. Πάμε να δούμε τι μας στέλνει ο Ηλίας ο Φανουράκης.

0: Σήμερα μας μιλάει για την οικογένεια και λέει ότι η οικογένεια δεν εγκαταλείπει, δεν το λέει, το κάνει, δεν προδίδει, δεν χρειάζεται όρκους, η σιωπή της είναι όρκος. Η οικογένεια δεν φωνάζει σ' αγαπώ όταν όλα είναι καλά, το ψιθυρίζει όταν όλα γκρεμίζονται και το ψιθύρισμα αυτό έχει περισσότερη δύναμη από όλες τις καμπάνες του κόσμου. Μια νύχτα, όταν ο κόσμος σου σκοτεινιάσει, όταν η προδοσία σου παίρνει το όνομα, όταν νιώθεις πως έμεινες μόνο στη μέση του Αιγαίου χωρίς πηξίδα, θα χτυπήσει η πόρτα. Δεν θα μπει κανείς, δεν θα πει κανείς τίποτα. Θα μπει μέσα, θα κάτσει δίπλα σου, θα βάλει το χέρι του στον ώμο σου και θα μείνει γη σιωπηλός. Γιατί η οικογένεια ξέρει, μερικές πληγές δεν γιατρεύονται με λόγια, γιατρεύονται με παρουσία. «Είμαι εδώ», θα πει η σιωπή του. «Δεν έφυγα όταν πόνεσες, δεν έφυγα όταν θύμωσες, δεν θα φύγω ούτε τώρα που σιωπάς». Και ξαφνικά το σκοτάδι δεν είναι τόσο πυκνό και ξαφνικά η ανάσα σου γίνεται πιο βαθιά. Γιατί κατάλαβες, δεν είσαι μόνος, ποτέ δεν ήσουν. Αυτή είναι η οικογένεια, το λιμάνι που δεν ρωτάει γιατί γύρισες ρημαγμένος. Απλώς ανάβει φως και σε περιμένει. Κουρσάρος. Καλημέρα Γιώργο, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε σένα και σε όλους. Καλή εκπομπή. Καινούριο τραγούδι, Γιώργη Ξυλούρης, Κατρίς. Ένα τραγούδι που μας το έστειλε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εκπομπής της Τετάρτης και το βγάλαμε κατευθείαν στον αέρα. Καλό τάξιδο.
1: Μ' αρέσει σε κακοβολιές,
0: Κατρίς.
1: Μ' αρέσει σε κακοβολιές και δέτες να σκαλώνω.
0: Δώσε φτερά στα όνειρα.
2: Κακοβολιές και δέτες να σκαλώνω.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα κύριε Γιώργο από τη Βιάνο.
0: Καλημέρα Βιάνος. Γεια σου Κατερίνα.
3: Καλημέρα σας, όλη την παρέα, την οικογένειά σας, στον αγαπητό μας τον Ηλία Τεφανουράκη που είπε στη ρήμα του για την οικογένεια και σε όλη την Κρήτη από όπου μας ακούνε, σε όλα τα νησιά μας, όλη την Ελλάδα, στις ξενιτεμένες μας. Στέλνω τις ευχές μου για ένα καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία πάνω απ' όλα να μην συμβεί τίποτα σε καμιά οικογένεια δυσάρεστο. Και ένα καλό καλοκαίρι εύχομαι σε όσους μπανιαρίζονται και είναι στη θάλασσα και σε όλο τον κόσμο. Και στον αγαπημένο μας τον Μιχάλη τον Τζαγκαρά και στην κυρία Μαρία να ιδιαίτερο καλημέρα την αγάπη μου και αν διαλέξεις ένα καλό τραγούδι του Μιχάλη να το αφιερώσω στην κυρία Μαρία και σε όλη μας την όμορφη παρέα.
0: Πολύ όμορφα.
3: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Τα φτερά, κρίμα και τη λαλιά σου.
2: Κρίμα, παιδί μου, τα φτερά.
0: Γιώργης Ξυλούρης, Κατρίς. Δώσε φτερά στα όνειρα.

σκοτειλιές, όμορφες ματινάδες. Γιώργης Ξυλούρης, Καντρής. Καλημέρα στο Ρέθυμνο. Καλημέρα, Ευαγγελία, για πιτζάκι. Μας στέλνει την καλημέρα της. Και καφέ και όμορφα λουλούδια. Ταιριάζει με τη διάθεσή μας. Καλημέρα, Γιώργο. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετίσματα σε όλη την όμορφη παρέα μας στέλνω. Ευαγγελία, για πιτζάκι, Ρέθυμνο. Εμείς είμαστε στο Ρέθυμνο. Πάμε με Πέτρο Μαρούλη. Νέα επανεκτέλεση, διασκευή σε ένα γνωστό αγαπημένο τραγούδι που το είχαμε αγαπήσει με τον Νίκο Τωρινακάκη, που έχει γράψει για τη μουσική και τους στίχους. Λάθη κάναμε και οι δυο μας. Πέτρος Μαρούλης. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, καλημέρα Καλονά. Καλημέρα στη Μισαγωγιώργη.

0: Λάθη, λάθη πολλά. Λάθη κάναμε και οι δυο μας.
1: Γεια σου, Άρχοντα Λεκάκη.
0: Καλημέρα, κύριε Μιχάλη.
1: Τι κάνετε?
0: Σε περιμένουμε να σας ακούσουμε.
1: Λοιπόν, όλο το κόσμο να πω και τσίγω στην καρδιά μου. Πάρτε το χαμπάρι. Και όλο το κόσμο να πω και τσίγω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή...
0: Που έχω και τα παιδιά μου.
1: Που έχω και τα παιδιά μου. Λοιπόν, χαιρετώ από τη Βιάνα αυτή που μίλησε. Όλο τον κόσμο χαιρετώ. Και μια από την Αθήνα με είπε τη Τετάρτη ότι με χαιρετά. Εγώ χαιρετώ όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο.
0: Έκλεισε η γραμμή. Κύριε Μιχάλη, σε χάσαμε. Έκλεισε η γραμμή. Μια και πια τη Βιάνων, θυμήθηκα ότι πρέπει να βάλουμε Μιχάλη Τζαγκαράκη. Να κλείσουμε έτσι το ημίωρο. Πρωτομαγιά σε γνώρισα. Κύριε Μιχάλη, ξαναπάρει τηλέφωνο μετά τις διαφημίσεις να πούμε τα υπόλοιπα που δεν είπαμε.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Gaeon Vaisse σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας gaeonvaisse.gr.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
11: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα. Κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
15: Την
13: Αλουμίν.
16: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
17: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
18: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
17: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
18: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
17: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
19: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
20: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
19: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
21: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
22: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
23: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
24: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
23: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
22: Κι από δε γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόκρανα.
25: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
26: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
27: Του και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
28: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
0: καβάκι έτοιμο. Πάμε κρουαζιέρα, πάμε στα νησιά μας. Με καπετάνιο τον

Να σε βλέπω να γελάς, να μου λες πως μ' αγαπάς. Στίχη Άννα Σκανδαλάκη, ένα υπέροχο καλαμαθιανό, με την ερμηνεία του Αντώνη του Κουκλινού, στο καράβι του Σεβδά μας.

0: info@papakirotokritos.gr. Viber και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90, και τηλεφωνικά στον αέρα στο 28 9 20 53 500. Και βγαίνουμε. Παρακαλώ.
1: Έλα στις άλλες ο Γιώργο.
0: Ναι, σ' ακούω. Ναι, ναι, ναι, καλημέρα.
1: Λοιπόν, θέλω να βάλεις ένα ωραίο τραγουδάκι του ξαδέρφου σου εδώ στην παρέα μας. Με τον Κωστή και την Καλλιρό είμαστε.
0: Ωραία, καλά να περάσετε. Καλό Σαββατοκύριακο, θα το βάλουμε σε λίγο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια.
0: Να σε καλά. Σήμερα κυκλοφορεί το καινούργιο τραγούδι του Μανώλη του Κονταρού με τίτλο «Τρελός». Ή αλλιώς κάποιοι το λένε «Δέκα γιατροί». Ο τρελός.
2: Ταβάνω με τη λογική.
0: Να το στείλουμε στον κύριο Γιώργο Χανιωτάκη στο Ρέθυμνο.
2: Λογική.
0: Το ζήτησε να το ακούσει.
2: Λογική τα χάνει. Αμάν αμάν. Τι λογική τα χάνει.
0: Καλό Σαββατοκύριακο κύριε Γιώργο. Καλό καλοκαίρι.
2: Τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει. Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί,
0: ό,τι σκεφτεί το κάνει. Κυκλοφορεί σήμερα στις 5 το απόγευμα από τη Χέδαν. Μανώλης Κονταρός.

0: Κατάρος, νέο τραγούδι, ο τρελός. Θα στείλω καλημέρα στο Μιχαλίου από τη Μεσαρά που λέει: πόλεμο κάνει η καρδιά πάντα στη λογική μου. Στην τρέλα μη με βγάλουνε. Κάνω την προσευχή μου.
1: Τρελό, για σένα θα με πούνε.

0: Γιάννα από Μεσονέρα. Καλό μεσημέρι, κυρία Εύα.
1: Αλήθεια το λες πως δεν υπάρχει φάρμακο?
0: Δεν υπάρχει φάρμακο. Για την αγάπη λίγο δύσκολο.
1: Καλώς. Ωραία λόγια. Όμορφη μουσική. Τα πάντα όμορφα. Γεια σου. Πώς τον λένε?
0: Μανώλης Κονταρός.
1: Κονταρός, ναι.
0: Ο οποίος, να πω ότι μου έχει στείλει άλλο ένα τραγούδι. Θα τα ακούσουμε σε λίγο και αυτό.
1: Και αυτό καινούργιο τώρα.
0: Ακυκλοφόρητο, ναι.
1: Ωραία. Είναι καλά, άραζε καλύτερα, είναι, ποιος ξέρει.
0: Ποιος τώρα?
1: Ο Κονταρός.
0: Ο Κονταρός είναι στα καλύτερα του τώρα.
1: Μακάρι Παναγία μου.
0: Στα καλύτερα του τώρα, ναι.
1: Σε καλύτερα του εύχομαι.
0: Σε σηκώνει τον κόσμο με το μοναδικό τρόπο που έχει.
1: Ποτέ άλλο κακό να μην του τύχει.
0: Και κάνει τις φυσιοθεραπείες του και δυναμώνει και πιστεύω
1: πρέπει,
0: ότι θα δούμε απίστευτα αποτελέσματα.
1: Όταν μίλησε κάποτε το είπε ότι πρέπει να κάνει όλα
0: ξεκίνησε τακτικά τώρα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει Γιώργο Λεκάτσι, μια όμορφη καλημέρα σε όλους που βγήκανε, σε σένα ιδιαίτερα, το Μανώλη τον καλημερίσαμε και όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο. Αγάπαμε λέει κι ας μ' αγαπάς, σα φίλο δε με νοιάζει, φτάνει που συναισθήματα γεννά η καρδιά και βγάζει. Γεια σου Μαρία Ανδρουλάτσι μου, όπου και να είσαι, την καλημέρα μου. Λέει η Μαρία, άχιλε και να ήταν μπορετό, να βγει κραυγή από τον πέτη, να σου φτάνει.

0: η τρέλα μια αναπνιά, σα φεύγεις μακριά μου. Καλημερίσαμε ιδιαίτερο την Έλενα Σαρχάνες, τη ρούλα μας, τον κύριο Μιχάλη Καλογεράτσι και όλο τον κόσμο. Έλενα, με στην καρδιά μου σα σταυρώ, είσαι και σε σηκώνω, μα δεν σε βγάζω, προτιμώ του Γολγοθά το δρόμο. Για την αγαπημένη μας Έλενα από Αρχάνες.
1: Να είσαι καλά, κυρία Εύα, και εσύ.
0: Η ρούλα μας.
1: Και η Έλενα, και η Μαρία Γιανδρουλάκη.
0: Και η ρούλα μας χίλια τσεριά για σένα, ναι. Ανάβω και καντήλια ρούλα. Μη σβήσει το χαμόγελο που τα δικά σου χίλια. Λέμε στη ρούλα μας που αξίζει πάρα πολλά. Θα πεις καμιά να σου πω κι εγώ και να κλείσουμε.
1: Να σου πω, κυρία Εύα, μη συλλογέσαι τίποτα.
0: Όχι.
1: Εγώ είμαι στο πλευρό σου.
0: Καλώς.
1: Στο δάκρυ και στον πόνο σου και στο χαμόγελό σου.
0: Μάγος είσαι. Θεέ μου και κάνε με νερό στο τζάμι σου σταγόνα, να κρουσταλιάσω δίπλα σου να βγάλω το χειμώνα.
1: Και μη διστάζεις να μου λες τι κρύβει η καρδιά σου. Γιατί σε νιώθω κι όταν κλαις κι όταν γελάς, φαντάσου.
0: Παναγία μου, με συγκίνησε. Πες κι εσύ την αγάπη μου σου στέλνω με ένα αστέρι, αφού δεν είναι μπορετό να σου κρατώ το χέρι. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Φιλάτσα σε όλους, ιδιαιτέρως το Ζανιό.
1: Σε ευχαριστώ, κυρία Εύα.
0: Μου λέει η ρούλα τα κάλλη του, μου λέει μη το δεις που το ανεβάζει η Κατερίνα. Χαρώ το παιδάκι συγκινήσει.
1: Γεια σου τώρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου Γιώργο, φιλάτσα.
1: Μανώλης Κονταρός, πάμε για το δεύτερο τραγούδι. Ένα τραγούδι «Εμένα ο πατέρας μου». Μια μαντινάδα μέσα, βέβαια θα είναι γνωστή, την έχει τραγουδήσει ήδη ο Αναστάσης ο Μπούχλης. Πάμε, Μανώλης Κονταρός θα βγει για αυτό το τραγούδι σε λίγες μέρες στο «Εμένα ο πατέρας μου», ενώ ο τρελός θα κυκλοφορήσει σήμερα το απόγευμα στις 5 από το κανάλι της Heaven. «Εμένα ο πατέρας μου», Κονταρός. Μέσα στην πίεση της εκπομπής Αντώνη Κουκλινέ έβαλα το τραγούδι σου, αλλά δεν είπα την αφιέρωσή σου.
2: Εμένα ο πατέρας μου, πάντα ορμήνευγε μου.
1: Και να πω ευχαριστώ για το καφεδάκι, το γλυκάκι που μας έστειλες σε χρυσό δίσκο. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, την αγάπη μας σε όλους τους φίλους ακροατές, και να είμαστε καλά και να έχουμε την υγειά μας όλος ο κόσμος.

0: Γι' αυτό έχω μάθει στη ζωή να σέβομαι τους ανθρώπους. Θα κυκλοφορήσει και αυτό σε λίγες μέρες. Εμένα, ο πατέρας μου, Μανώλης Κοντάρος. Και πάμε στη συνέχεια, γιατί κόπηκε η γραμμή προηγουμένως, κύριε Μιχάλη, και δεν έγινε επίτηδες.
1: Καλά, δεν σε μάλωσα. Εγώ δεν μάλωσα τα παιδιά, πια μάλωσα.
0: Εντάξει, ακούμε τη συνέχεια.

0: σε τόπους που δεν πρόκειται ανθρώπου νους να βάλει. Τα μάτια σου είναι αφορμή.
1: Τα μάτια σου είναι αφορμή.
0: Μελτιάδης Βαρουγάκης, καινούριο.
1: Ταξιδέψω πάλι. Να ταξιδέψω πάλι.
0: Πάμε να κλείσουμε για αυτό το ημίρομο καινούριο. Στέφανο Βορδόνη, σε στίχους του Θοδωρή του Κατσικαλάκη, να κλείσουμε το ημίωρο με χίλια καλά. Χίλια καλά, ένας καλός να κάνει δεν αρκούνε. Βορδόνης. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μέρος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
14: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
15: Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
16: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
17: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
16: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
17: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
16: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
17: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
16: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
18: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Κυρία Ελένη.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ακούμε στον αέρα, είμαστε.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε εσάς, σε όλη την παρέα μας, σε όλες τις φιλενάδες μου και στον έγκονά μου που έχει φύγει χαρμπάρος και είναι στο Ρέθινο.
0: Α, καλή στρατιωτική θητεία λοιπόν.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Και του λέω, κοιμούμε, λέει, με την έγνοια σου. Ξυπνώ με το όνομά σου. Και ο κόσμος φαίνεται άσχημος. Θα βρίσκομαι μακριά σου. Σε σκέφτομαι και του χωρισμού σου την πληγή. Ο χρόνος δεν τη βγαίνει. Μόνο όταν γυρίσει, λέει, η χαρά μπορεί να τη γλυκένει. Απέσυρε, Γιώργο. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε.
0: Και εσείς το ίδιο. Σε ευχαριστούμε.

0: Παρασκευή στον αέρα, έρχεται Σαββατοκύριακο. Και να πούμε ξανά στον αέρα, κυρία Γοντικάκη.
1: Με υγεία και χαρά.
0: Ναι, κυρία Γοντικάκη.
1: Να τη πείτε. Να την παρουσία μου, γιατί θέλω να ακούω τους φίλους μου. Να πω την καλημέρα τους. Με τα φτερά της και με τα φτερά να πέταγα στο ουρανό τα ύψη. Να πω. Για να πω και στην αγάπη μου πόσο μου έχει λείψει. Η σκέπτη μου μα πιο πολύ κοντά μου ήθελα να σε. Κάθε πρωί η σκέψη μου έρχεται χαιρετά σε. Κάθε ξημέρωμα της αυγής τις ελπίδες μου σκοτώνει. Το όνειρο που έβλεπα έζησε κι είμαι μόνη. Ευχαριστώ κύριε Ζόρμα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

Ρίφαλο. Να το στείλουμε στην Ελένη την Κανατά που μας ακούει, στην κουνιάτα του Νίκου του Σκευάκη που μας ακούει στην Αθήνα. Αξέχαστος, αλυσμόνητος, αθάνατος Νίκος Σκευάκης. Καλό δρόμο να έχεις, αγαπητή Ελένη Κανατά, καλό καλοκαίρι.

Έτσι φεύγουμε, έρχεται Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Και μια τελευταία ματινάδα. Την ωραιότερη χαρά που μου δώσες ποτέ σου είναι όταν έβαλες και με μέσα στις προσευχές σου. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβατών. Βάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
5: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
4: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
6: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βραδύ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες, με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
10: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
11: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
10: Citroën Peugeot με Nexeon 10, κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
12: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
13: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
12: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
13: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
12: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
14: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
15: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινους τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
16: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινους. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
17: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής, με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
18: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
19: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
20: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
19: 6666-666.
20: Σίτες.
19: Ρολά.
20: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
19: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
20: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
19: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
21: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
22: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
21: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
22: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
21: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
22: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
21: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
22: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
21: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
0: Καλώς ήρθατε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε εδώ στην εκπομπή μας. Ανοιχτό μικρόφωνο. Ξεκινάμε και σήμερα. Ανοίγουμε το μικρόφωνο μας για τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου του 2026. Αποχαιρετούμε και αυτή την εβδομάδα. Στο μέσον του Ιουνίου, το καλοκαίρι καλά κρατεί. Φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες είναι με το μέρος μας προς το παρόν, γιατί έρχονται κάποιες αλλαγές, τις οποίες θα δούμε αναλυτικά σε επικοινωνία που θα έχουμε λίγο αργότερα εδώ στο πρώτο ημίωρο με τον συνεργάτη μας τον Δημήτρη το Βεζίρη, που έχει παρακολουθήσει όλα τα τελευταία νέα για τον καιρό και θα μας ενημερώσει σε πολύ λίγα λεπτά. Θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Λίγα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν το Σαββατοκύριακο, αλλά σε γενικές γραμμές τα πράγματα θα εξακολουθήσουν να είναι έτσι, και είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι οι θερμοκρασίες κρατούνται έτσι σε λογικά επίπεδα, πρέπει να πούμε. Όλοι περιμέναμε ζεστές ανεβασμένες θερμοκρασίες, αρκετή ζέστη. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ καλά προς το παρόν, και η θάλασσα είναι πολύ ωραία και ο καιρός είναι, νομίζω, αρκετά έτσι στα πλαίσια της περίοδου. Θα τα δούμε όμως και αναλυτικότερα λίγο αργότερα με τον συνεργάτη μας. Εδώ θα είμαστε, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, όπως καθημερινά, ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης που έχει την επιμέλεια και την παρουσίαση, και φυσικά ο συνεργάτης μας ο Στέργιος ο Καραΐσκος που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι και τις 2 θα πάμε όλοι μαζί παρέα, φυσικά με όλους και με όλες εσάς που διαρκώς επικοινωνείτε, διαρκώς μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, αλλά και πράγματα που σας κάνουν εντύπωση. Και πρέπει να πω ότι πολλές φορές, μάλιστα, αν όχι τις περισσότερες, απορώ και εγώ μαζί σας, και συντασσόμαστε εδώ και με τους συνεργάτες, με το σταθμό, με όλους εσάς, γιατί είναι πράγματα τα οποία είναι στην καθημερινότητα, πολλές φορές είναι μπροστά μας, τα βλέπουμε καθημερινά, και επειδή ακριβώς τα έχουμε συνηθίσει, επειδή έχουμε μάθει να ζούμε με αυτά, δεν τα σπουδαιολογούμε, τα περνάμε λίγο έτσι στο άκυρο, αλλά τελικά δεν πρέπει να τα αφήνουμε να περνάμε στο άκυρο. Έχουμε τα μέσα πλέον να τα δημοσιοποιούμε, έχουμε τα μέσα να η φωνή μας να φτάνει όσο πιο μακριά γίνεται, και έχουμε δει μάλιστα ότι πολλά πράγματα έχουν αποτέλεσμα, πολλά πράγματα, πολλές παρατηρήσεις που βγαίνουν προς τα έξω και στα κοινωνικά δίκτυα και στις ιστοσελίδες αλλά και στα ραδιόφωνα, τελικά κάτι αλλάζει, κάτι γίνεται. Ίσως είναι και οι αρμόδιοι που δεν το έχουν εντοπίσει το πρόβλημα, υπάρχει και αυτό, γιατί έχουμε μιλήσει και με ανθρώπους από τις διοικητικές θέσεις, οι οποίοι σε πολλά θέματα και του Δήμου αλλά και της, γενικότερα της περιφέρειας, δεν έχουν εντοπίσει αρκετά κακώς κείμενα, και με τις δικές σας τις παρατηρήσεις ή με κάποια ρεπορτάζ που γίνονται από κάποιους δημοσιογράφους, εντοπίζονται αυτές οι ατέλειες, και τις περισσότερες φορές, οφείλουμε να το πούμε αυτό, ότι διορθώνονται. Ένα από αυτά τα θέματα, πρέπει να πούμε, ήταν και το θέμα με τις καταλήψεις χώρων στα Χανιά, με τους Ρωμά, με τις εκεί πέρα ανεξέλεκτες καταστάσεις που υπήρχαν. Πάρα πολλοί άνθρωποι ξεσηκώθηκαν, αρκετά ρεπορτάζ έγιναν, και τελικά φάνηκε ότι και η αστυνομία κατάλαβε το πρόβλημα, και γι' αυτό έχει ξεκινήσει από εχθές, από προχθές, πραγματικά ένα πολύ μεγάλο σαφάρι για να εξαφανίσει αυτά τους καταβλισμούς και αυτές τις συνθήκες που είναι πραγματικά τριτοκοσμικές. Δηλαδή δεν μπορεί να ζουν άνθρωποι στην Ήπεθρο, να μολύνουν, και δίπλα τους να ζουν άνθρωποι και να κυκλοφορούν, και μάλιστα σε μια περίοδος που ξεκινάει τώρα, που είναι φουλ τουριστική και πρέπει τα πράγματα να είναι και να φαίνονται αρκετά οργανωμένα. Φυσικά, να σας πω, φίλες και φίλοι, υπενθυμίζω πάντα ότι μας ακούτε ζωντανά πάντα, μας αναμεταδίδει στην Αττική ο Κρήτη FM στη συχνότητα 87,5, και βέβαια στα αγαπημένα μου τα Χανιά μας αναμεταδίδει το Ράδιο Φάρος στη συχνότητα 91,8. Υπάρχει και η ιστοσελίδα radiomegalonisos.gr. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν σας βολεύει, μείνετε εδώ κοντά μας, να είστε σίγουροι ότι θα φροντίσουμε να έχουμε μια ωραία επικοινωνία και σήμερα. Θα ρίξουμε και τη ματιά μας στην επικαιρότητα. Έχουμε συγκεντρώσει έτσι αρκετά θέματα, τα πιο σημαντικά, πιστεύω, έτσι που μας απασχολούν και που είναι στην κορυφή της επικαιρότητας, να τα δούμε. Θα έχουμε, όπως είπαμε, και την επικοινωνία αυτή. Μέχρι και τις 2, μην αλλάξετε συχνότητα, εδώ στο Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8.

Θα ξεκινήσουμε με το μεταναστευτικό. Καζάνι που βράζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, γεμάτη αίθουσα, μπλόκο Χερσονήσου και Αθανάτων στη δομή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, πρέπει να πούμε, Κρήτης, με το ζήτημα της χωροθέτησης προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και να προκαλεί έντονη κινητοποίηση. Η αίθουσα, πρέπει να πούμε, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ που διαβάζουμε, είναι γεμάτη, με πλήρθος κόσμου να παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς τα θέματα της αξιοποίησης του πρώην κτέως των Καρτερό παραμένει ένα από τα πιο κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Ζαχάρης, ανέφερε ότι στο επίκεντρο της συζήτησης θα τεθεί το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου. Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, με εκτεταμένο και αναλυτικό ψήφισμα, έχει απορρίψει το ενδεχόμενο χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στο χώρο του πρώην κταίου. Το συγκεκριμένο σημείο έχει ζητηθεί μέσω επιστολής του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του κ. Πλεύρη, προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, στο πλαίσιο της αναζήτησης προσωρινής λύσης για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στο νησί. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο κ. Συριγωνάκης, ανέφερε ότι η συζήτηση για τη δομή φιλοξενίας μεταναστών έρχεται εκτάκτως και εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω της επιστολής του Υπουργού για το πρώην κταίο, την οποία και ανέγνωσε. Ο κύριος Συριγωνάκης σημείωσε ότι το θέμα του κταίου είχε τεθεί και στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν από περίπου 20 μέρες, όταν η συζήτηση αφορούσε τις Μαλάδες. Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε στην ένταση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη, σημειώνοντας ότι το 2024 καταγράφηκαν 5.500 αφίξεις, το 2025 οι αφίξεις ανήλθαν στις 11.500, ενώ το 2026 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί, φίλοι μου, σημειώστε το νούμερο, περίπου 7.500 αφίξεις, όταν το αντίστοιχο διάστημα ήταν περίπου 6.000 οι αφίξεις. Μιλάμε για νούμερα τρελά, μιλάμε για νούμερα και ποσοστά που ανεβαίνουν ραγδαία και πραγματικά μας κάνει περισσότερο όλους εμάς να αγωνιούμε και να φοβόμαστε για το τι πρόκειται να γίνει. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τους Δήμους και την Περιφέρεια να λειτουργούν επικουρικά. Η συζήτηση συνεχίζεται με έντονο ενδιαφέρον, πρέπει να πούμε, καθώς οι τοπικοί φορείς αναμένουν τις αποφάσεις που θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα για την χωροθέτηση προσωρινής δομής στο Ηράκλειο. Στη συνεδρίαση αξίζει να πούμε ότι βρίσκονται εκπρόσωποι φορέων από τη Χερσόνησο, ο Δήμαρχος, μέλη της Δημοτικής Αρχής, αλλά και κάτοικοι που εκφράζουν με κάθε τρόπο την αντίθεσή τους στη δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην κταίο. Το παρόν δίνει και ο Δήμαρχος του Δήμου Φεστού, ο κύριος Νικολιδάκης. Παρόντες είναι και εκπρόσωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, καθώς και η περιοχή των Αθανάτων συγκαταλέγεται επίσης στα σημεία που έχουν βρεθεί κατά καιρούς στο κάδρο της συζήτησης για πιθανή χωροθέτηση. Είναι πλήθος κόσμου μαζεμένος εκεί. Εκφράζουν οι άνθρωποι με κάθε τρόπο την αγωνία τους και την εναντίωσή τους στην επιλογή αυτή. Και ο Σύλλογος έχει τονίσει με ανακοίνωσή του ότι έχει στόχο να επαναβεβαιώσει τις αντιρρήσεις και τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας για το δομή αυτή. Είναι πάρα πολλές οι αντιδράσεις και εμείς εδώ, πρέπει να σας πούμε, φίλες και φίλοι, στο ραδιόφωνο μας, έχουμε δεχθεί αρκετά μηνύματα από πλήθος, από πολλούς ακροατές μας που μας αναφέρουν το θέμα αυτό και πραγματικά και αυτοί αγωνιούν και βλέπουν λίγο μακριά, όπως όλοι μας, ότι η κατάσταση αυτή δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να βρεθεί κάποια άλλη λύση. Να σας πω, φίλες και φίλοι, για την εταιρεία Centro, λίγο πριν συνεχίσουμε, η εταιρεία που σας στηρίζει εδώ και 50 χρόνια, αν θέλετε να κατασκευάσετε έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αν θέλετε καθιστικό και τραπεζαρία, η εταιρεία Centro βρίσκεται εκεί και μπορεί να σας καλύψει σε ό,τι και αν ονειρεύεστε, σε ό,τι και αν σχεδιάζετε. Επικοινωνήστε με την εταιρεία Centro. Η εταιρεία βρίσκεται στον Κόμβο Ατσιπόπουλου στο Ρέθυμνο. Υπάρχει και η ιστοσελίδα centrokitchen.gr.

0: αρκετές ημέρες έχουμε να τα πούμε με το Δημήτρη το Βεζίρι για τον καιρό. Δεν είχαμε και τεράστιες αλλαγές, μεγάλες μεταβολές. Πρέπει όμως να κάνουμε μια κουβεντούλα, να δούμε πού πάνε τα πράγματα. Ακούμε για διάφορα φαινόμενα, ακούμε για ζέστες που είναι μπροστά και βέβαια θέλουμε να είμαστε ενημερωμένοι. Γι' αυτό ακριβώς συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Δημήτρη το Βεζίρι, το συνεργάτη μας, για να μας πει τα νεότερα με τον καιρό, τι πρόκειται να δούμε τις επόμενες ημέρες. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Νεκτάρη, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Έχουμε να τα πούμε όντως αρκετές ημέρες. Βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα του μηνός Ιουνίου και ευτυχώς τουλάχιστον δεν μας έχει επισκεφτεί κάποιος καύσωνας. Νομίζω είναι το κέριο ζήτημα το οποίο μας αφορά για το καλοκαίρι. Είναι λίγο ο φόβος και ο τρόμος ολονών. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι το καλοκαιράκι βαίνει αρκετά ομαλά, χωρίς ακρότητες. Έχουμε και την αστάθεια βέβαια κατά περιόδους με τις βροχές και τις καταιγίδες, οι οποίες επισκέπτονται κυρίως τα υπηρετικά τμήματα. Η Κρήτη βέβαια και στις ορεινές περιοχές, σε πληροφόρο, είχε κάποια φαινόμενα από κάποια τοπικά μπουρίνια στα πιο ορεινά ή μη ορεινά. Είχε και το βοριαδάκι της και ικανοποιητικές Νεκτάρι για την εποχή θερμοκρασίες. Επαναλαμβάνω, το κύριο βάρος πέφτει στον θερμοκρασιακό λοιπόν παράγοντα, όπου το καλοκαίρι νομίζω ότι πλέον με την κλιματική αλλαγή μαζεύει τις περισσότερες συνθήκες για σχολιασμό. Να πούμε επί του προκειμένου τώρα ότι θα έχουμε μια πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού, η οποία θα επηρεάσει και την Κρήτη αυτό το διήμερο. Ήδη ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα εδώ, από μια short wave trough από τη Βουλγαρία, η οποία κινείται γρήγορα ανατολικά, νότια-ανατολικά και μεταφέρει πιο ασταθείς αέριες μάζες. Πράγμα που σημαίνει ότι εδώ ήδη εκδηλώνονται κάποια φαινόμενα στη Μακεδονία, θα έχουν μια επέκταση προς τα νότια-νότια-ανατολικά και μέσα στη νύχτα αυτά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και αύριο πιστεύω ότι θα επισκεφτούν και την Κρήτη. Δηλαδή αύριο θα είναι λίγο μια νεφοσκεπής μέρα στην Κρήτη Νεκτάρι, κατά περιόδους νεφώσεις αυξημένες με σποραδικές βροχές ή καταιγίδες, οι οποίες βέβαια δεν φαίνονται στην Κρήτη να έχουν έντονο χαρακτήρα, εν αντιθέσει με τα πιο βόρεια τμήματα, όπου εκεί οι δείκτες αστάθειας είναι πιο ενισχυμένοι και σίγουρα θα παρατηρηθούν και κάποιες χαλαζοπτώσεις. Ο καιρός όμως μέσα στο Σάββατο θα ανοίξει προς τις απογευματινές ώρες στην Κρήτη. Τα οποία φαινόμενα θα περιορίζονται διαρκώς προς τις ορεινές ή μειωρινές περιοχές, ορογραφικά δηλαδή θα περιορίζονται. Εκείνο που αλλάζει είναι και η στροφή των ανέμων σε βόρειους, βόρειο-δυτικούς, κοντά στα 6 με 7 μποφόρ, κάτι το οποίο σηματοδοτεί και μια κάμψη του υδραργύρου κοντά στους 3 με 4 βαθμούς. Να πούμε ότι τώρα βρισκόμαστε κοντά στους 28 βαθμούς. Σε πιο ευαίσθητες περιοχές της Κρήτης πιάνουμε και τα 30 με 31, όπου έχουμε ένα συνδυασμό τοπικών ιδιάζουσων συνθήκων, αλλά με το βορειοδυτικό αυτό ρεύμα που θα φυσήξει από αύριο, η θερμοκρασία θα πέσει 2 με 3 έως και 4 βαθμούς. Θα είναι πολύ καλή η διάβια και η ορατότητα και δεν θα έχουμε και υγρασία Νεκτάρι, θα περιοριστεί και ο δείκτης δυσφορίας. Κάπως έτσι θα κυλήσει ο καιρός και την Κυριακή, με κάποιες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Την Κυριακή θα μπει καιρός βορείου ρεύματος, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχει λίγο ψύχρα στην Κρήτη, θα θυμίσει λίγο φθινόπωρο. Τα φαινόμενα θα είναι πολύ περιορισμένα και θα υπάρχει απλά συννεφιά, συνοδεία βορείου ανέμου. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Και από Δευτέρα μετά ομαλοποιείται πάλι η κατάσταση. Τα όποια φαινόμενα περιορίζονται έως εξαφανίζονται για την Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη κυριακή Ελλάδα. Το βοριαδάκι κρατιέται μέχρι 6 μοφός στα πιο ανοιχτά τμήματα του Αιγαίου και θα έχουμε μια μικρή αλλά προοδευτική άνοδο του υδραγύρου, η οποία θα είναι όμως ανεπαίσθητη. Και τα τελευταία στοιχεία στα τρεξίματα των μοντέλων Νεκτάρι των μαθηματικών δείχνουν πως μέχρι τα τέλη Ιουνίου δεν φαίνεται να απειλούμαστε από κάποιο κύμα καύσωνα, με τα τωρινά δεδομένα που μιλάμε. Εν αντιθέσει με τη Δυτική Ευρώπη, σε πληροφορώ, όπου από ό,τι είπαμε και εκτός αέρα, θα βρούμε την ευκαιρία να κάνουμε και μία μήνυα αναφορά στο φαινόμενο El Niño για φέτος, το οποίο αφορά όλο τον κόσμο και θα το ακούσουν και οι ακροατές μας. Το οποίο φαίνεται να επηρεάζει τη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια με παρατεταμένες περιόδους καύσωνα, εν αντιθέσει με εμάς Νεκτάρι, που μάλλον θα μας λυπηθεί ο Θεός εισαγωγικά και θα βρεθούμε στην αντίπερα όχθη σε ψυχρές μάζες από τη Ρωσία, κατά περιόδους με ελτέμη και αρκετή αστάθεια. Θα έχουμε βέβαια και περιόδους με ζέστη, αλλά δεν θα έχουμε αυτό το τρομακτικό που φαίνεται για τη Δυτική. Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Εδώ θες ευκαιρία, νομίζω θα αναφερθούμε σε αυτό. Λεπτομέρειες θα μας δοθεί η ευκαιρία, και νομίζω ότι παρουσιάζει αρκετά σημαντικό ενδιαφέρον.
0: Όταν θα είσαι έτοιμος να το δούμε και να το αναλύσουμε, για να είμαστε ενημερωμένοι και να ξέρουμε τι γίνεται. Πάντως, καλό είναι αυτό το οποίο μας λες. Η μεταβολή αυτό στον καιρό, έτσι για δύο ημερούλες, είναι ουσιαστικά το Σαββατοκύριακο μόνο. Μετά θα επανέλθουμε στα γνωστά, τα κλασικά. Ο καιρός, πρέπει να πούμε, μας έχει φέτος λυπηθεί, αν μπορεί να το πει κάποιος, Δημήτρη. Δεν έχουμε πάρα πολλές ζέστες. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραία μέχρι στιγμής ο καιρός. Οπότε, ευχόμαστε όλοι να μείνει έτσι.
1: Ναι. Δεν έχει παρατηρηθεί και στην υπηρετική Ελλάδα, σε πληροφορώ, μέχρι 36, τοπικά 36, κάτι, που είναι πολύ φυσιολογικό για μήνα Ιούνιο. Και επίσης, να πούμε και στις θάλασσες, ότι είναι αρκετά ικανοποιητική και η θερμοκρασία στο κρητικό πέλαγος. Νομίζω ήδη κάποιοι θα έχουν ξεκινήσει ήδη τα μπάνια, είμαι σίγουρος.
0: Βεβαίως, τα μπάνια τα έχουν ξεκινήσει και είναι και η θάλασσα πάρα πολύ ωραία. Είναι και ο καιρός ωραίος, αλλά και η θάλασσα, νομίζω ότι για αρκετές ημέρες ήταν Ελλάδα, ήταν έτσι, σε καλούσε για να βουτήξεις. Ήταν ό,τι έπρεπε.
1: Έτσι ακριβώς. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να περάσεις και εσύ καλά. Σε ευχαριστούμε
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Να πούμε εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα μιλήσουμε. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.

0: ώρα είναι 1:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Ελένη, πού να στα λέω? Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
5: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει? Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
4: Καλά, καλά.
5: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
6: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
7: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
7: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
7: Τηλέφωνο 210-5150-030.
6: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
7: Αόρι.
6: Αόρι.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται?
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
11: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
15: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
16: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
15: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
16: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
15: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
16: Ποτέ θα στέφανονε, δεν θα πω στο μοναστήρι.
15: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971-80-3518.
17: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
15: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
18: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτα συλλογάται.
15: Σάββατο 20 Ιουνίου Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
19: Ο Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση περίπτωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουτάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

0: της καρδιάς μας.
1: Ότι η κυβερνητική πλευρά επιδιώκει την προσωρινή δομή να είναι λειτουργική μέσα στο καλοκαίρι, οι αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικές για το Ηράκλειο. Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί συνολικά 7 πιθανές θέσεις, όμως καμία δεν έχει προχωρήσει στο στάδιο της οριστικής επιλογής. Οι Μαλάδες φαίνεται να έχουν αποδυναμωθεί ως σενάριο, ενώ και η περίπτωση του πρώην ΚΤΕΟ παραμένει ανοιχτή, με την περιφέρεια να καλείται ουσιαστικά να διαμορφώσει τη θέση της. Εφόσον δεν υπάρξει τοπική συνένεση και συγκεκριμένη πρόταση, το Υπουργείο έχει αφήσει να εννοηθεί, όπως είδαμε και χτες, ότι μπορεί να προχωρήσει σε κεντρική απόφαση, ακόμη και με λύσεις όπως η επίταξη χώρου, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Είχαμε και μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, πρέπει να σας πω, και αφορά το ψυγείο. Είναι το σημείο εκεί στο λιμάνιο που μαζεύονται αυτή τη στιγμή στο Ιρεμάν Ηρακλείου, που μαζεύονται οι μετανάστες. Ο υφιστάμενος χώρος πραγματικά δεν είναι ο κατάλληλος, το γνωρίζουμε αυτό και το έχουμε δει. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι είχαμε και μία ανακοίνωση από την εταιρεία που, από τον μεγαλομέτοχο του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, ο οποίος ζητάει να φύγουν οι μετανάστες από το κτίριο του παλιού ψυγείου, αλλιώς ρίχνει το γάντι στην κυβέρνηση να κάνει επίταξη. Δικαστικά λοιπόν έχει στραφεί ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου εναντίον του Λιμεναρχείου Ηρακλείου, καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα με αίτημα την αποβολή από το χώρο του ψυγείου που έχει καταληφθεί από τους μετανάστες. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιός, εκτός από τον υπαίθριο χώρο έχει καταληφθεί και τμήμα του χώρου του ψυγείου, το οποίο όπως τονίζεται δεν ανήκει στο Λιμεναρχείο. Η εξέλιξη αυτή είναι τις τελευταίες στιγμές, πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου προχώρησε ήδη στο κλείσιμο του υπαίθριου χώρου. Έχουν βάλει και άτομο, από ό,τι είπαν, άτομα να φρουρούν, να προσέχουν εκεί το χώρο, ενώ παράλληλα κινήθηκε και νομικά προκειμένου να προστατεύσει τη χρήση και την διαχείριση των εγκαταστάσεων του λιμανιού. Σε δηλώσεις που έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, ο κ. Παπαδάκης, ανέφερε ότι προχθές αυθαίρετα κατέλευαν έναν υπαίθριο χώρο δίπλα στο ψυγείο χωρίς να έχουμε καμία ενημέρωση. Σήμερα κλείσαμε το χώρο ξανά και βάλαμε άνθρωπο να το φυλάει και δεν θα επιτρέψουμε αυθαίρετη κατάληψη του δικού μας χώρου ξανά. Προχωράμε σε δικαστικές διαδικασίες. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου με τα ασφαλιστικά μέτρα ζητώντας την απομάκρυση από το χώρο και την αποκατάσταση της χρήσης των εγκαταστάσεων που αναφέρεται και βρίσκονται υπό την διαχείρισή του. Είναι σημαντικές αυτές οι εξελίξεις, φίλες και φίλοι, και αποτυπώνουν ξεκάθαρα το πρόβλημα που υπάρχει, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με ευθύνη της κυβέρνησης. Θα το ξαναπώ, το ανέφερα και χθες. Από πέρυσι υπάρχει το πρόβλημα αυτό. Από πέρυσι βλέπουμε τα νούμερα να ανεβαίνουν. Από πέρυσι βλέπουμε ότι υπάρχει κίνδυνος και ότι υπάρχει με σοβαρό πρόβλημα το οποίο απαιτεί άμεση λύση. Φάγαμε όλη τη χρονιά πέρυσι, πέρασε όλος ο χειμώνας φέτος με συζητήσεις, με αναμονές, με και φτάσαμε πάλι τον Ιούλιο, στα μέσα Ιουνίου, να είμαστε σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Να μην έχουν ληφθεί αποφάσεις, να μην έχει γίνει το παραμικρό από την κυβέρνησή μας και να περιμένουμε εδώ όλοι να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια που λέγαμε παλιά, που συζητούσαμε και λέγαμε. Φυσικά πρέπει να αναφερθούμε σε κάτι πολύ σημαντικό, σε μια σημαντική είδηση και αφορά το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης, αυστηρότερη η έλεγχη, ταχύτερες οι διαδικασίες ασύλου και νέα δεδομένα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάλαβε μετά από τον όγκο αυτόν, τον μη διαχειρίσιμο πλέον όγκο ανθρώπων που έχει γεμίσει όλη την Ευρώπη και όλες τις πρωτεύουσες, κατάλαβε ότι δεν μπορεί πλέον να έχει ανοιχτές πόρτες και να καλεί όλους τους μετανάστες, το καλεί σε εισαγωγικά, να καλεί όλους τους μετανάστες που θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να τους διαχειριστεί. Το πρόβλημα αυτό φαίνεται ότι έφτασε σε σημείο που δεν υπάρχει πλέον άλλη λύση και πλέον έχουν λάβει άλλα μέτρα, έχουν κάνει νέες ανακοινώσεις και έχουν αλλάξει τελείως το σκεπτικό τόσο των ανθρώπων που κάνουν κάνουν το αίτημα για άσυλο, όσο και αυτών των οποίων απορρίπτεται το άσυλο. Μέχρι τώρα τους κρατούσαμε εμείς, τους κρατούσαν στα διάφορα κέντρα ανά την Ευρώπη. Τώρα φαίνεται ότι θα προωθούνται σε άλλα κράτη, ώστε να γυρίζουν πίσω στο χώρο τους ακόμα πιο γρήγορα. Από σήμερα λοιπόν, 12 Ιουνίου, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, σηματοδοτώντας μια νέα πιο αυστηρή φάση στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νέο πλαίσιο στοχεύει σε πιο αποτελεσματικούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, ταχύτερη επεξεργασία αιτημάτων ασύλου και ενίσχυση των μηχανισμών επιστροφής για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διεθνούς προστασίας. Κεντρικός άξονας της μεταρρύθμισης είναι η ενίσχυση της ασφάλειας στα σύνορα μέσω υποχρεατικών διαδικασιών προελέγχου και η αξιοποίηση αναβαθμισμένων ευρωπαϊκών συστημάτων ταυτοποίησης όπως το Eurodac, που πλέον αποκτά κομβικό ρόλο στην συλλογή και διαχείριση δεδομένων. Παράλληλα, εισάγονται αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα για την εξέταση αιτήσεων ασύλου, με στόχο την επιτάχυνση των αποφάσεων και τη μείωση του χρόνου παραμονή σε εκκρεμότητα. Οι αλλαγές αυτές συνοδεύονται από ενίσχυση των συνοριακών διαδικασιών και στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Η Ελλάδα έχει ήδη ενσωματώσει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο στο εθνικό της δίκαιο, προχωρώντας σε αναπροσαρμογή του συστήματος ασύλου. Το νέο μοντέλο βασίζεται σε 4 βασικούς πυλώνες: υποχρεωτικό προέλεγχο στα σύνορα, ταχύτερη εξέταση αιτημάτων, ενίσχυση των επιστροφών και συνολική ευθυγράμμιση με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Μετανάστευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συζήτηση για τη δημιουργία των λεγόμενων return hubs, δηλαδή δομών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται άτομα των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί τελεσίδη. Η Ελλάδα συμμετέχει σε κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία μαζί με χώρες όπως η Γερμανία, η Δανία, η Αυστρία και η Ολλανδία, με στόχο την προώθηση του σχεδιασμού και την σύναψη διεθνών συμφωνιών. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει πρόοδο στην εφαρμογή του συμφώνου, σημειώνοντας ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν ήδη προχωρήσει σε θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές. Ωστόσο, επισημαίνει ότι απαιτούνται επιπλέον ενέργειες για την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του νέου συστήματος. Είναι σημαντικό αυτό το βήμα, πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι. Είναι σημαντικό, γιατί φαίνεται ότι αρχίζουν να καταλαβαίνουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το σύστημα αυτό που δεν αποτρέπει ουσιαστικά τους ανθρώπους αυτούς να ξεκινήσουν αυτό το ταξίδι για τη μετανάστευση, ουσιαστικά τους δίνει ένα παραπάνω λόγο να φύγουν από τη χώρα τους, όταν ξέρουν ότι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι διαδικασίες είναι αυτές που είναι μέχρι τώρα. Σίγουρα και ο άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται να μεταναστεύσει θα το κάνει με άλλη σκέψη. Φρίγκο Ρεντ, φίλες και φίλοι, είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις που έχουμε και φέτος. Γάμοι, βαπτίσεις, αραβώνες, πρόγαμοι, είναι και τα πανηγύρια των χωριών που έχουν ξεκινήσει και φέτος, και βέβαια σε όλα αυτά χρειάζεται η υποστήριξη για ψήξη και κατάψυξη. Η εταιρεία Φρίγκο Ρεντ φέρνει κυριολεκτικά την ψήξη στην πόρτα σας, εκεί όπου ακριβώς την χρειάζεστε, είτε είναι κάποιος χώρος εκδηλώσεων, είτε είναι κάποιος χώρος του πολιτιστικού συλλόγου που γίνονται τα πανηγύρια, είτε είναι ακόμα και το σπίτι το δικό σας, να αποδείξει σας που θέλετε να βάλετε κάποια πράγματα για κάποια εκδήλωση. Η εταιρεία Frigo Rent διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους πιστοποιημένους υψηλών προδιαγραφών, τους οποίους τους μεταφέρει ακριβώς εκεί όπου τους χρειάζεστε και για το διάστημα που εσείς θα επιλέξετε ότι τους χρειάζεστε. Οι θάλαμοι διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση αλλά και κατάψυξη, για να μπορέσετε να έχετε την σωστή θερμοκρασία στα τρόφιμα, αλλά και ενδεχομένως αν επιλέξετε να έχετε και μια εναλλακτική επιπλέον λύση για τα παγώσετε τα ποτά. Γάμοι, εκδηλώσεις, συνέδρια, ό,τι και αν έχετε, επικοινωνήστε με την εταιρεία FreeGorent στο 69 32 19 71 27. Να σας πω ότι η εταιρεία FreeGorent υποστηρίζεται από την εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα.

Centro Kitchen, φίλες και φίλοι, ό,τι θέλετε να κατασκευάσετε, ό,τι θέλετε να φτιάξετε, μην ψάχνετε και μην χάνετε χρόνο. Αφιερώστε το χρόνο σας με ανθρώπους που γνωρίζουν αυτό που κάνουν, το κάνουν πάρα πολλά χρόνια και το αγαπούν και σίγουρα μπορούν να σας βρουν την λύση και να σας ευχαριστήσουν σε αυτό που θέλετε να κάνετε. Η εταιρεία Centro Kitchen, που εδώ και 50 χρόνια δημιουργεί ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αλλά και πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Ό,τι από τα παραπάνω και αν θέλετε να κατασκευάσετε, επισκεφτείτε την εταιρεία Centro στον Κόμβο Ατσιπόπουλου εδώ στο Ρέθυμνο και πραγματικά είμαι σίγουρος ότι θα βγείτε ικανοποιημένοι και κερδισμένοι, γιατί θα κατασκευάσετε κάτι το οποίο θα αντέξει στον χρόνο και σίγουρα θα κερδίζει τα βλέμματα όλων. Είτε πρόκειται για την μόνιμή σας κατοικία, είτε πρόκειται για το εξοχικό σας και ακόμα περισσότερο είτε πρόκειται για τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, για βίλες κτλ. Που και εκεί η Centro έχει μια πολύ δυνατή παρουσία και μπορεί να φτιάξει αρκετά ωραία πράγματα. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr. Να πάμε λίγο και στην δολοφονία του άτυχου Προέδρου στο Απεσοκάρι. Σημαντικές και ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση αυτή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον των δικαστικών αρχών, ασκήθηκαν βαρύτατες ποινικές διώξεις σε βάρος των τριών συλληφθέντων. Λίγο μετά το μεσημέρι, λίγο μετά τις 2, εχθές οι τρεις κατηγορούμενοι πέρασαν την πόρτα του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου. Υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη εκεί στα δικαστήρια, ενώ έξω από τα δικαστήρια βρίσκονταν συγγενείς τόσο του αδικοχαμένου δασκαλάκη όσο και των κατηγορουμένων σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικές αρχές άσκησαν δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού σε βάρος του 32χρονου γιου και του 59χρονου εργαζόμενου της οικογενειακής κτηνοτροφικής μονάδας. Την ίδια ώρα, σε βάρος του 57χρονου πατέρα ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία και στην ανθρωποκτονία αυτή. Οι εξελίξεις σηματοδοτούν μια νέα φάση στην πολύκροτη αυτή υπόθεση που έχει συγκλονίσει τόσο τη Μεσαρά, τόσο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα και ειδικότερα βέβαια πρέπει να πούμε και την κοινωνία του Απεσοκαρίου, η οποία εδώ και μήνες αναζητά απαντήσεις γύρω από τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του 49χρονου αγαπητού Προέδρου της κοινότητας. Και είναι σημαντικό αυτό να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι όλοι οι άνθρωποι, τόσο η οικογένεια του άτυχου Αλέξανδρου, όσο και πολλοί φίλοι και χωριανοί, από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν από μόνοι τους να κυνηγούν το θέμα, δεν το άφησαν έτσι, και αυτό νομίζω ότι είναι και αυτό που έπαιξε το ρόλο, γιατί κατάφεραν να πείσουν τις αρχές ότι δεν πρόκειται για ατύχημα, γιατί προς τα εκεί πήγαινε το πράγμα, προς ατύχημα πήγαινε να το χαρακτηρίσουν, δεν ξέρω με ποια ευρήματα βέβαια, αλλά μπαίνοντας μπροστά οι συγγενείς, οι άνθρωποι αυτοί, αλλά και άνθρωποι που ασχολούνται, επιστήμονες με το θέμα αυτό των ατυχημάτων και των θανάτων, κατάφεραν να πείσουν ώστε να ξεκινήσει μια άλλη έρευνα και να αλλάξει αυτό το η εικόνα που υπήρχε, ότι ήταν ένα τροχαίο. Να πούμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, έχουμε λίγο χρόνο έτσι, να πούμε φίλες και φίλοι γρήγορα ότι η οικογένεια του άτυχου δασκαλάκη απευθύνει ένα κάλεσμα για ειρηνική παρουσία έξω από τα δικαστήρια Ηρακλείου εν ώψη της δικαστικής διαδικασίας που έχει προγραμματιστεί.

0: Την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου είναι η ημερομηνία που θα κάνουν την απολογία τους οι τρεις κατηγορούμενοι, οπότε καλούν όλο τον κόσμο να βρεθεί εκεί ειρηνικά για να δείξουμε, για να φανεί το τόσο, να αναδειχθεί το τόσο μεγάλο αυτό πρόβλημα που υπάρχει στην Ήπεθρο, όχι μόνο στο Απεζοκάρι αλλά και σε πάρα πάρα πολλά σημεία στην Κρήτη. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο, θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
9: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
8: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
10: Ξανύχτη με
11: Σύντεχνε, έχεις μπρεκαλώδια.
12: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσανε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
16: Είναι
14: αλουμίν.
17: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
18: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
17: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
18: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
17: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
18: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
17: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
18: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
17: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
18: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
17: LM
10: Management System τύπου Dexion και Spider.
18: Tendo Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
18: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
16: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6450 2778 και στο aretusa.gr.
19: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
20: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
21: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
22: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος, τα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
23: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
22: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
23: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
22: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
23: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
22: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 3518.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
11: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
10: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
11: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
10: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
11: Τηλέφωνο 210-5150-030.
10: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
11: Αόρι.
10: Αόρι.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
14: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
13: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
15: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
16: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
17: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
16: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
17: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
16: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
17: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ταλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
16: Element System, τύπου Dexion και Spider.
17: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
16: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
17: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
18: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Μπορείς να τον καλέσεις, ωστόσο. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Εύχομαι να είστε καλά. Δύναμη Κυρίου. Δύναμη Κυρίου, διότι χωρίς αυτήν δεν κάνουμε τίποτα. Να έχετε δύναμη. Να το φτιάξω λίγο εδώ πέρα. Αυτό πώς πάει το μαραφέτη.
1: Βαλέ, τσίφιμος.
0: Ναι, μπράβο, οκ. Okay.
1: Και έχουμε
0: okay, very good, very nice. Λοιπόν, δύναμη Κυρίου θέλω να ευχηθώ σε όλους. Χαίρετε λοιπόν, Ελληνίδες, Έλληνες, κυρίες και κύριοι, από τον 87,5 Κρήτη FM. Μια συχνότητα η οποία έχει μεγάλη παράδοση στην κριτική μουσική, έχει μεγάλη παράδοση γενικά με ό,τι έχει να κάνει με την ηρωική Κρήτη μας που πάντα είναι εδώ την ώρα που τη χρειαζόμαστε για την μεγάλη Ελλάδα μας, για την πατρίδα μας, για την πίστη μας. Λέω να ξεκινήσουμε όπως το κάνουμε κάθε φορά. Από Θεού άρξαστε. Πάτρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτω σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Λοιπόν, υγεία και ευλογία σε όλους τους Έλληνες, ειδικά στα νέα τα παιδιά, στις νέες και στους νέους που περιμένουν από μας. Γενικά όλοι περιμένουν από μας. Εγώ μπορώ να σας δώσω μια έτσι εθαρρυντική πληροφορία ότι η Αγία Ένωση των Ελλήνων έρχεται. Και αυτό είναι χαροποιό. Διότι εάν οι Έλληνες ενωθούν, όλα τα υπόλοιπα μετέπειτα είναι Playmobil. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ένα και μοναδικό. Είναι ο γιος ενός μεγάλου ιερέα, ο οποίος μεσουρανεί πλέον, βρίσκεται στην αγκαλιά του Χριστού, έχει κοιμηθεί ο ιερέας αυτός ο μεγάλος. Είναι ο πατέρας Γιώργιος Μεταλλινός και έχουμε λοιπόν τον γιο του εδώ, τον ίδιο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε που ανταποκρίθηκε εδώ να είναι σήμερα μαζί μας στην εκπομπή Αλέξανδρος, στην συχνότητα 87,5 Κρήτη FM. Να τον ακούσουμε λοιπόν, τον αξιοσέβαστο και πιστήθιο και καλό φίλο. Τι κάνετε κύριε Μεταλλινέ, μας ακούτε?
2: Αγαπητέ κύριε Μουσδουράκη, αγαπητέ Αλέξανδρο, όπως μιλάμε οι Έλληνες στον Ελληνικό,
0: ναι.
2: Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να συνομιλούμε μαζί. Του ότι είμαι γιος του Παπαγιώργη είναι δευτερεύον, γιατί είναι ναι. Και άλλα δύο παιδιά.
0: Σωστά.
2: Ο αδελφός μου και αδελφή μου που είναι πιο παιδιά του από μένα.
0: Σωστά.
2: Ήταν πολλά χρόνια κοντά του. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι υπήρξα μαθητής του. Και αν μου επιτρέπεις Αλέξανδρε, το λέω με κάθε ταπείνωση,
0: ναι.
2: Ότι υπήρξα από τους στενούς συνεργάτες του, όπως και η μητέρα μας.
0: Ναι.
2: Και συνέχισα μέχρι σήμερα να είμαι μαθητής του.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί είχε και αρκετούς μαθητές οι οποίοι λακίσανε για μια θέση να μπουν στο πανεπιστήμιο, για μια θέση να μπουν σε κάποιο υπουργείο. Απαρνηθήκαν τους δασκάλους και αυτά που μάθανε. Εμείς παραμείναμε εδώ και το σηκώνουμε. Και από εκεί και πέρα να πω το εξής: δεν είμαι άξιος να λύσω ούτε τα κορδόνια του Παπαγιώργη από τα σανδάλια που δεν φοράει, και δεν είμαι άξιος να του λύσω τα κορδόνια. Αλλά επειδή αυτό ακούγεται πολύ ταπεινολογικό, να νομίζει κάποιος ότι ταπεινολογώ, δεν έχω γνωρίσει σήμερα συναδέλφους μου στο Πανεπιστήμιο. Εγώ με διδάσκοντας ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, δεν έχω γνωρίσει και πολλούς συναδέλφους μου στα πανεπιστήμια να είναι άξιοι να του λύσουν τα κορδόνια. Αυτό δείχνει την κρίση, διότι εμείς είχαμε σπουδαίους δασκάλους. Είχαμε και ανθρώπους που ήταν δάσκαλοι. Σήμερα έχουμε πολλούς που φαίνονται δάσκαλοι. Από το είναι περάσαμε στο φαίνεστε.
0: Νομίζω ότι στον ελληνικό λοιπόν, Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο, έχουμε έλλειψη δασκάλων, έχουμε έλλειψη ανθρώπων καλλιεργημένων, γιατί Μην ξεχνάμε ότι ένα δάκτυλο απόσταση είναι η μόρφωση από την παραμόρφωση.
2: Πολύ σωστό.
0: Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν φως μέσα στην ψυχή τους, να εργάζονται για το καλό, να εργάζονται για την αλήθεια, να αγαπάνε τα νέα φυτώρια, το ατσικό το οποίο αύριο μεθαύριο θα αναλάβει και αυτό το δικό του φορτίο για να δημιουργήσει οικογένεια, για να μπορεί να γίνουν ιερείς, στρατηγοί, να γίνουν απλοί άνθρωποι, αλλά πάνω απ' όλα να είναι παραγωγικοί άνθρωποι για τον εαυτό τους και για την Αγία μας Ελλάδα. Γιατί αυτά μου έλεγε και εμένα ο πατέρας μου, είχα και εγώ, μπορεί να μην ήταν ιερέας, αλλά ήταν ένας μεγάλος άντρας ο οποίος μου έλεγε, παιδί μου, στο κλινοκρέβατο ήταν ο πατέρας μου και μου λέει, παιδί μου, θέλω, μου λέει, να αγαπήσεις την κοινωνία μου, το ζήτησε πρώτα από μένα και μετέπειτα να σε αγαπήσουν αυτοί. Δηλαδή τι μου είπε, με λίγα λόγια, κέρδισε την αγάπη τους, αγωνίσου για την αγάπη. Αυτό ακριβώς, δηλαδή, και η αγάπη έχει μία πηγή που είναι ο Χριστός. Αλλά εμένα με ακούνε συνέχεια, Δημήτρη, καλό είναι να ακούσουμε και εσένα.
2: Χαίρομαι να σε ακούω εγώ, δεν έχει σημασία. Χαίρομαι που σε ακούω
0: εγώ, Δημήτρη.
2: Αιωνία μνήμη λοιπόν όλων των πατέρων και των μητέρων, των προγόνων μας, που μας μάθανε να είμαστε Έλληνες και να δοξάσουν τον Θεό που είμαστε Έλληνες. Έτσι λέμε στην Κέρκυρα. Είμαστε Έλληνες. Έτσι, που είναι η πατρίδα μας.
0: Αυτά είναι. Είναι η Κέρκυρα, είναι ένα σπουδαίο μέρος που έχει συνεισφέρει τα μέγιστα. Έχω κι εγώ επάνω συγγενείς, συγγνώμη. Έχω κι εγώ επάνω συγγενείς και καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Και να έχουμε, εν πάση περιπτώσει, την ευχή των προγόνων μας. Και εύχομαι τα καλύτερα γενικά. Να ξέρεις ότι πήγα πάνω στον τάφο του Ιωάννη Καποδίστρια, του μέγιστου Έλληνα, του μέγιστου διπλωμάτη, και εκεί είδα και τον πατέρα σου.
2: Και αυτός θαμμένος με τη χάρη του Θεού εκεί πέρα.
0: Είναι μεγάλο πράγμα να είναι εκεί. Είναι μεγάλο πράγμα.
2: Βέβαια, μεγάλη ευλογία. Μεγάλη ευλογία για όλους μας.
0: Δημήτριε, θα μιλήσουμε σήμερα για το Μέγα Αλέξανδρο, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Γιατί δυστυχώς προσπαθούν οι νεοεποχήτες, οι νεοταξίτες, οι σατανιστές να βεβηλώσουν αυτό το πρόσωπο, γι' αυτό δεν το φοβούνται ακόμα μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια. Πάνε πάνω από 3.000 χρόνια περίπου, 2.500 χρόνια που ακόμα τον φοβούνται, διότι ο μέγιστος αναμορφωτής δεν θέλουν με τίποτα να αναδειχθεί επάνω η Αμφίπολη. Την Βοκαστά προσπαθούν με κάθε τρόπο να παρερμηνεύσουν. Εγώ είχα την ευλογία με την του Χριστού Συνεργούντος να πάω εκεί, γονάτισα, να ξέρεις, μέσα στον τάφο, του ζήτησα βοήθεια ενδιάμεσα στις δύο καριάτιδες και είπα και το Πάτερ ημών. Λοιπόν, εκεί είναι ο τάφος του, δεν το λέω εγώ, Δημήτρη, το λένε αρχαιολόγοι. Επομένως, να σταματήσουν να στρουφοκαμιλίζουν, και θεωρώ ότι είσαι ένας άνθρωπος, ο κατάλληλος που μπορείς να μιλήσεις για αυτά, ένας από τους κατάλληλους ανθρώπους να μας πεις σημαντικά πράγματα σήμερα για τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Αλέξανδρο των Εθνών. Παρακαλώ, εις το λόγο, μη σε διακόπτω εγώ όλη την ώρα.
2: Απλά να πω το εξής. Δεν είμαι ειδικός με την έννοια ότι εγώ είμαι μεν καθηγητής ιστορία στο Πανεπιστήμιο, αλλά διδάσκω την νεότερη ιστορία. Και όπως μου αρέσει να λέω στους φοιτητές μου, δηλαδή από τον 17ο, 18ο, 19ο αιώνα, μου αρέσει να λέω στους φοιτητές μου για να το καταλάβουν, δεν μπορεί να είσαι ιστορικός και να μιλάς για το Harry Potter νούμερο 7 και να μην ξέρεις και τα άλλα 6 επεισόδια. Ναι. Επειδή είσαι στην νεότερη ιστορία, και γι' αυτό έχουμε πολλά φάλτσα και εγκλήματα στην ιστορία.
0: Έτσι.
2: Ακούω δηλαδή τελευταία τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ακούς άλλους πολιτικούς και τα φερέφωνά τους πανεπιστημιακούς να λένε ότι η επίσημη ιδεολογία του κράτους είναι ότι δεν υπήρξε ελληνικό έθνος, αλλά ανακαλύφθηκε μετά τη Γαλλική Επανάσταση και συγκροτήθηκε τις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης.
0: Ναι.
2: Και τους ρωτώ, ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ήταν Έλληνας. Ο Άγιος Σπυρίδωνας που έχουμε εμείς στην Κέρκυρα 17 αιώνες σώμα, έτσι, στην Κέρκυρα τους τελευταίους 6. Αλλά γεννήθηκε το 252 ως Κύπριος. Ναι. Στην σειρά του 270 ως Κύπριος, πότε

0: γι' αυτό και ο Μέγας Αλέξανδρος έχει ταφεί, αυτό που είπες πολύ ωραία, άστονε εκεί στην Αμφίπολη ή άστονε στον τάφο του, ναι, να μην αποκαλυφθεί, γιατί είναι επικίνδυνος. Ναι, και ναι, κοίταξε να δεις, αγαπημένε μου Αλέξανδρε, επειδή πιστεύεις πολύ στο Θεό, και το ξέρω αυτό, πως ο Θεός που είναι ο νικητής της ιστορίας, έτσι, και εκείνο το πρόσωπο που πάντοτε αναδεικνύεται, χρησιμοποιεί τους Σκοπιανούς στην συγκεκριμένη περίπτωση,
1: ναι, σωστά,
0: για να αναδείξουν και να διεκδικήσουν τον Μέγα Αλέξανδρο, να ξυπνήσουν συνειδήσεις όλους εμάς που πιστεύουμε στον Μέγα Αλέξανδρο,
1: έτσι,
0: και να μιλούμε για προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά από εκεί και πέρα,
1: βέβαια, είναι ο Τζορτ Σόρος από πίσω, πίσω από τους Σκοπιανούς είναι ο Τζορτ Σόρος, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τον οποίο θα τον ανακηρύξουμε persona non grata, διότι έχει κάνει τη μέγιστη ζημιά στην Ελλάδα μας.
0: Και γι' αυτό να βλέπεις από την εποχή του Καραμαλή, του Μεγάλου που λέγανε,
1: ναι,
0: του Εθνάρχου μέχρι σήμερα,
1: ναι,
0: επειδή μας χτυπάγαν την πλάτη οι σύμμαχοί μας,
1: έτσι,
0: να μαζίσουνε μωρέ τέτοιοι φίλοι,
1: ναι,
0: να,
1: ναι,
0: μαζίσουνε και οι Άγγλοι να μαζίσουνε, oh, και οι Γάλλοι να μαζίσουνε και οι Γερμαναράδες,
1: έτσι,
0: να μαζίσουνε. Άμα έχεις τέτοιους φίλους που λέτε και εσείς στην
1: Κρήτη, τους
0: κάνεις, τι να τους κάνεις οχτρούς, τι να τους κάνεις. Τι να τους κάνεις στους Τούρκους όταν έχεις τέτοιους φίλους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μας λέγανε μη μιλάτε μωρέ για τα Σκόπια, μη μιλάτε για το Μέγα Αλέξανδρο, μη μιλάτε για Μακεδονία.
1: Ναι.
0: Έστειλε ο Θεός στους Σκοπιανούς να μιλάνε αυτοί και να έχουν γίνει μεν τσίρκο, αλλά μπράβο τους απ' την άλλη.
1: Ναι.
0: Μιλάνε για τους Σκοπιανούς και μας ξυπνήσανε μας συνειδήσεις για να πούμε κι εμείς, και καθίστε ρε παιδιά. Εμείς δεν μιλάμε για τον πατέρα μας, εσύ μίλησε για τον πατέρα μου και εγώ για το δικό σου. Να μην μιλάμε εμείς για τον πατέρα, και έχει το γείτονας,
1: ναι,
0: και σου λέει ο Παπαγιώργης ή ο δικός σου πατέρας,
1: ναι,
0: Αλεξανδρέ μου, ήταν δικός μου πατέρας.
1: Απίστευτο.
0: Κάθε τότε δεν θα ξεσηκωθείς να πεις τι γίνεται. Έβαλε λοιπόν ο Θεός, επέτρεψε τους Σκοπιανούς να κάθονται να λένε όλα αυτά τα περί τσίρκου και να λένε ότι είναι αυτοί απόγονοι και Μακεδόνες κτλ. Για να μπορέσουμε κι εμείς επιτέλους να μιλάμε ελεύθερα, γιατί εάν δεν ήταν να μιλήσουν όλοι αυτοί.
1: Σωστά.
0: Και λύθη και κράξονται. Αν πάει κάποιος στην Ασία, δεν ξέρω πόσοι από αυτούς που μας ακούνε έχουν πάει στην Ασία. Αν πάνε στην Περσία, ναι, Φαρσί, σου λένε οι Πέρσες, εμείς δεν είμαστε Άραβες. Είμαστε Φαρσί, είμαστε Πέρσες. Στο Ουσμπεκιστάν, στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, σου λένε άνθρωποι, εμείς είμαστε απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τα ακούτε ακροατές
1: μου. Η Καλάς.
0: Η Καλάς, όχι μόνο η Καλάς, αλλά και στο Πακιστάν και αλλού. Και σου λένε όμορφοι άνθρωποι, με πιο λευκή μάλλον, με γαλανά μάτια, πράσινα μάτια. Και σου λένε εσύ δεν μοιάζεις με τους άλλους Άραβες, Ισλαμιστές κτλ. Λέει ναι, γιατί εμείς είμαστε κατευθείαν απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αλλά δεν είναι μόνο στα χαρακτηριολογικά, τα βιολογικά στοιχεία, αλλά είναι πολύ σημαντικό και στο φρόνημα.
1: Έτσι, αλλά το φρόνημα, το φρόνημα είναι το άλφα και το μέγα.
0: Το φρόνημα, γιατί άλλα είναι και λίγο ρατσιστικά. Τι με νοιάζει εμένα, κάποιος μπορεί να βίασε μια προγιαγιά μου,
1: ναι,
0: έτσι να την βίασε.
1: Ναι.
0: Τι είμαστε για αυτό. Εγώ είμαι Έλληνας και Έλληνας θέλω να πεθάνω.
1: Έτσι.
0: Ο άλλος γίνεται Άγγλος, ο Γκίλφορντ, και γίνεται Έλληνας. Μην φύγω λοιπόν. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι αυτή η προσωπικότητα η οποία, ξέρεις, αγαπημένο μου Αλεξανδρικά, με πολλά λάθη μεθοδολογικά στην ιστορία,
1: ναι,
0: διότι κρίνουμε από το 2026-27, κρίνουμε το 330-323 π.Χ. Αν δεν βρεθείς στο εδώ και τώρα της ιστορίας τότε,
1: ναι,
0: κάνουμε το λεγόμενο αναχρονισμό.
1: Ναι.
0: Και λέμε για τον Μέγα Αλέξανδρο, ήταν στρατιλάτης, ήταν εγωιστής, ακούω κάποιους, ήταν χασάπης, ήταν,
1: ναι,
0: δολοφόνος.
1: Ναι, απίστευτο, ναι.
0: Υπεριαλυθείς και λες, ρε παιδιά, ρε παλικάρια, να προσδιοθούμε λίγο στο 330. Να το πω πολύ απλά.
1: Σωστά.
0: Τι υπήρχε τότε στη Μεσόγειο? Υπήρχε μόνο ένας λαός ουσιαστικά. Μάλλον δύο λαοί. Οι Έλληνες και οι Εβραίοι.
1: Σωστά.
0: Οι Φιλιστέοι όλοι άλλοι ήταν αδελφά φύλλα, Έλληνες και Φιλιστέοι,
1: ναι,
0: έτσι. Αλλά Έλληνες και Εβραίοι εδέσποζαν σε εκείνη την περιοχή.
1: Σωστό.
0: Και οι Έλληνες είχαν την πολυτέλεια κάθε πόλη να είναι κράτος. Πόλης κράτος. Η Αθήνα, η Σπάρτη, η Θήβα, η Πέλα, εκεί που είναι η Μακεδονία μας.
1: Έτσι.
0: Και μια φορά βρέθηκε αυτό το παλικάρι που λέει, ρε παιδιά, μια ζωή τσακωνόμαστε μεταξύ μας και μονιάζουμε όταν έρχεται ο κουμπάρος από την Περσία.
1: Ναι.
0: Ο Ξέρξης και οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει και εμείς το κουμπάρο να το ανταποδώσουμε μια επίσκεψη? Όλο αυτό θα έρχεται.
1: Μπράβο.
0: Και ενώνει τους Έλληνες, έτσι απλά. Τους ενώνει τους Έλληνες και πάνε εκεί 40.000 πλήλα και δαιμονίω.

0: Λακεδαιμονή δεν πήγανε. Πήγαν οι υπόλοιποι. Πήγανε λοιπόν.
1: Το βλέπουμε και σήμερα να επαναλαμβάνεται αυτό το πράγμα.
0: Πήγανε λοιπόν εκεί και πήγανε και εκπολίτησε. Μετέφερε τον πολιτισμό της ενότητας. Την ελληνική γλώσσα την κατέστησε διεθνή. Όταν έρχεται μετά από 300 χρόνια και γεννιέται ο κύριος της ιστορίας και κριτής της ιστορίας Ιησούς Χριστός. Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος 300 χρόνια πριν.
1: Αμήν.
0: Που έχει μεσολαβήσει να καταστεί η ελληνική γλώσσα, κοινή γλώσσα, κοινή λέγεται ελληνιστική κοινή, δηλαδή διεθνής γλώσσα, όπως σήμερα τα αγγλικά, καλή ώρα, στο δικό μας ημισφαίριο.
1: Ναι, ναι.
0: Σε άλλο ημισφαίριο μπορεί να είναι τα κινέζικα και σε άλλο ημισφαίριο να είναι τα ρωσικά. Τα καθιστά κοινή γλώσσα, επίσημη γλώσσα, μεταφράζει την Παλαιά Διαθήκη από τους 72, τους λεγόμενους εβδομήκοντα φιλολόγους και φιλοσόφους που ξέραν καλά ελληνικά και εβραϊκά στην Αλεξάνδρεια, και μετά γράφεται και η Καινή Διαθήκη, πρωτοτύπος στα ελληνικά.
1: Έτσι.
0: Βλέπουμε λοιπόν και ο Χριστός μας ήξερε και ο ίδιος ελληνικά, ο Χριστός μας στη Γαλιλαία που ήταν η Γαλιλαία των Εθνών μιλούσαν ελληνικά, έρχεται ο νέος Μέγας Αλέξανδρος, ο Απόστολος Παύλος, για να μεταφέρει το μήνυμα του χριστιανισμού και στη Δύση. Εδώ υπήρξε μόνο σε εμάς και στην Ανατολή.
1: Ναι.
0: Αυτό και μόνο του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι συγκινητικό, διότι είχε εγωισμούς, ασφαλώς. Άμα δεν είχε εγωισμό, δεν ήταν φιλόδοξος.
1: Εγώ θέλω να πω ότι...
0: Ελάχιστανε.
1: Ναι, να συμπληρώσω μονάχα και συνεχίζεις αμέσως, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λες, ότι η ιστορία σήμερα επαναλαμβάνεται. Ότι πάλι για άλλη μια φορά οι ναζιστές δημιουργούν προβλήματα στην ενότητα του ελληνικού λαού. Δηλαδή στον εθνικοπατριωτικό χώρο δημιουργούν τεράστια ζημιά, και θέλω να πω και κάτι άλλο να προσθέσω, ότι σήμερα σαν σήμερα προδόθηκε η Μακεδονία μας. Σαν σήμερα προδόθηκε η Μακεδονία μας, και για να δεις πως λειτουργεί ο καλός Θεός. Μεγάλη Τετάρτη ήταν η επίσημη ίδρυση του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος, έτσι, για μας, και άθελά μας την συγκέντρωση, έτσι, για να σηκώσουμε την ελληνική σημαία, χωρίς να το ελέγξουμε, αγαπητέ Δημήτρη, ήταν την ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής, και σήμερα χωρίς να το δρομολογήσουμε πάλι, για να δεις πως λειτουργεί ο καλός Θεός. Μιλάς εσύ για τον Αλέξανδρο. Είσαι εσύ σήμερα στο σταθμό μας.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Είναι απίστευτο αυτό, έτσι, και μιλάς εσύ. Παρακαλώ.
0: Για να το κλείσουμε λοιπόν τα πρώτα.
1: Ναι, να πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, με πιέζει ο Ιωάννης.
0: Ωραία, ωραία.
1: Σε καλούμε αμέσως πίσω.
0: Ωραία, ευχαριστώ.
1: Για να μην περιμένεις τη γραμμή, σε καλούμε αμέσως πίσω. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
2: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι Αλουμίν.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
7: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
8: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
7: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-08.
9: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
13: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
12: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μία μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
13: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
12: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
13: Τηλέφωνο 210-5150-030.
12: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
13: Αόρι.
12: Αόρι.
14: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
15: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κρητικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
16: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
17: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
18: Και αν το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
17: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
18: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
17: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
18: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
17: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971-80-3518.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Έρα, λοιπόν, επιστρέφουμε πάλι με τον αγαπητό Δημήτριο. Δημήτρη, εντάξει, εμείς στο ενιακό, αλλά είσαι καθηγητής. Πρέπει λέει, να σεβόμαστε.
0: Εμείς πάντα στο ενιακό και στο Θεό μας, ναι, και στους αρχόντους μας και στους αρχηγούς μας, μιλάμε στους στρατηγούς, όλους μιλάμε στον ενιακό.
1: Έχεις
0: ο πληθυντικός είναι από την ψευτοευγένεια της Δύσης.
1: Έχεις έτσι, δίκιο, ναι, ότι αυτά είναι, είναι αγγλοσαξονικοί τίτλοι, έχεις δίκιο, ναι. Δεν μας αρέσουν.
0: Οι Γερμανοί μιλάνε για πιο φυσικά εξπόρ. Έχουν τύπο ευγενίας μέχρι σήμερα. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν.
1: Σωστό.
0: Άλλο τον αποσεβασμό, μιλάς σε ένα μεγαλύτερο, τον πληθυντικό αποσεβασμό, αλλά του μιλάς ανοιχτά. Όχι με εσείς και με εσάς, έτσι. Του μιλάς με εσωπληθυντικό ως γραμματική, αλλά με την καρδιά σου του μιλάς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Εγώ να ερωτήσω, διότι είχαμε διακόψει.
0: Συγγνώμη και διακόπτω. Ναι. Ο Μέγας Αλέκδος μας το δίδαξε αυτό.
1: Σωστό, ότι μιλάμε στον ενικό ακριβώς.
0: Οι στρατιώτες του του μιλάγανε στον ενικό.
1: Έτσι, έχεις δίκιο.
0: Όταν
1: έχεις...
0: του είπανε δεν υπάρχει νερό και του πήγανε σε ένα κράνος λίγο νερό, ρώτησε οι άλλοι στρατιώτες μου, έχουν να πιούνε νερό? Όχι, του λένε. Και το έχισε το νερό. Στην έρημο.
1: Σωστό.
0: Οι Μακεδόνες είπανε τότε, αν έχεις τέτοιον ηγέτη, να πάμε μέχρι το φεγγάρι. Να πάμε όπου θέλεις, όπου θέλεις να πάμε.
1: Τι ωραίο αυτό
0: που λες. Και ρωτώ, οι ηγέτες του νεοελληνικού κράτους μετά τον Καποδίστρια,
1: έτσι,
0: για μην πάρουμε μόνο τον Κακομοίτο Μητσοτάκη,
1: ναι,
0: αυτός είναι κλεπταποδόχος, δεν είναι κλέφτης. Τα κληρονόμησε τα κλεψιμέικα από τους προγόνους του και συνεχίζει. Αυτό έμαθε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μάθαν οι ηγέτες μας να σκέφτονται πρώτα το λαό. Να πούνε, περνάμε μνημόνια. 200 βουλευτές, γιατί 300. Το προβλέπει το Σύνταγμα της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουμε κάτι από 200 με 300. Τι κάνει ένας πατέρας, μια μάνα, μια νοικοκυρά? Όλα αυτά λοιπόν της λιτότητας, αλλά πρώτα στον εαυτό σου, όχι στους άλλους, όχι στους ταξιούχους. Μα τα έμαθε ο Μέγας Αλέξανδρος. Γιατί αυτός ο ίδιος ως ελιτά, με τα λατώματά του, με τα για μισό λεπτό, εδώ γίνεσαι διευθυντής κάπου,
1: ναι,
0: και θα βάλετε ένα καλάμι. Σκέψου να είσαι Θεός. Θεός, λατρευόταν ως Θεός.
1: Αλήθεια.
0: Από πάρα πολλούς, όχι από τους Έλληνες,
1: ναι,
0: αλλά από Αιγυπτίους, από τους λαούς που πέρναγε.
1: Αλήθεια.
0: Λατρευόταν ως Θεός. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ένας άλλος μεγάλος, θα έρθει 600 χρόνια αργότερα να καταργήσει τον Ρωμαίο αυτοκράτορα ως Θεό και τους αυτοκράτορες ως Θεούς.
1: Ναι.
0: Μην πάμε όμως στο άλλο θέμα.
1: Ωραία.
0: Όλα αυτά μας τα έχει μάθει ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Αλήθεια.
0: Και εμείς γι' αυτό δεν θέλουμε τον Μέγα Αλέξανδρο. Γιατί είναι ένα μέτρο σύγκρισης, ένας καθρέφτης. Λέω σε όλους, θα ήθελα να ασχολούμαι με αριθμούς, μαθηματικός, με συνεργεία αυτοκινήτων. Δεν θέλω να είμαι ιστορικός. Γιατί ο ιστορικός έχει συνέχεια καθρέφτες. Καλούς, κακούς καθρέφτες. Και όταν εξετάζει, κάνει σύγκριση πώς ήταν οι δάσκαλοι πριν 50 χρόνια, πριν 500 χρόνια. Οι κακοί δάσκαλοι, οι καλοί δάσκαλοι. Οπότε και εγώ ελέγχομαι πώς ήταν οι πολιτικοί μας, πώς ήταν οι πατέρες μας, πώς ήταν οι παπάδες μας, πώς ήταν όλοι. Είδες λοιπόν ότι αν είσαι ανέστητος ιστορικός, ανέστητος, δεν έχεις τίποτα. Και έχεις αποστασιοποιηθεί.
1: Νερόβραστος, νερόβραστος.
0: Έτσι. Λες παραμύθια της χαλιμάς όλα αυτά, λέμε παραμυθάκια στα παιδιά. Γι' αυτό και η ιστορία σήμερα δεν είναι ελκυστική και γι' αυτό τα τμήματα τα ιστορικά μπαίνεις με 5 και με 4. Με 5 και με 4 μάλιστα το 20. Γιατί λέμε παραμύθια στα παιδιά και μάλιστα κακά παραμύθια. Γιατί υπάρχουν και όμορφα παραμύθια τη γιαγιά και του παππού. Κακά παραμύθια λέμε στα παιδιά. Και τα παιδιά μας έχουν στο καφί. Γιατί λέμε παραμύθια. Γιατί δεν μπαίνουμε να δούμε εκείνη την εποχή πώς είδαν τον Μέγα Αλέξανδρο άλλοι. Μέγας Αλέξανδρος λοιπόν, αυτό πρέπει να το πούμε, κατέστησε την ελληνική γλώσσα διεθνή για να έρθει αργότερα μετά από 300 χρόνια ο Χριστός μέσα στην ιστορία και να έχουμε την Παλαιά Διαθήκη, το σύνολο των βιβλίων και στα ελληνικά τους Αλεξανδρινούς αλλά και την Καινή Διαθήκη στην ελληνική και το δεύτερο ένωσε κόσμο. Θα μου πει κάποιος ναι αλλά ένωσε με πολέμους και τα λοιπά. Με συγχωρείς, πού ζεις Χρυσή μου, σήμερα τι γίνεται. Μήπως γίνεται στη γειτονιά μας ένας πόλεμος μεταξύ υποτίθεται Ορθοδόξων λαών, Ρώσων και Ουκρανών. Μήπως γίνεται ένας πόλεμος κάτω μεταξύ ξαδελφών, δηλαδή των Εβραίων και των Παλαιστινίων. Και έχουμε και την εμπλοκή και του Ιράν και ο Θεός βοηθός που αλλού θα φτάσουμε.
1: Αν μα εδώ άκουσα...
0: δεν έχουν απαλληφθεί οι πόλεμοι. Θέλουμε να απαλληφούνε το 400 π.Χ. και το 350.
1: Δημήτρη, εδώ άκουσα σήμερα από ένα κομματικό τραμπούκο της, του καθεστώτος να λέει ότι να δικαστεί, λέει, ο Ιρλανδός που πήγε και προστάτεψε το συμπατριώτη του,
0: ναι, ναι, ναι,
1: από βέβαιο αποκεφαλισμό. Ένα λοιπόν κομματόσχυλο, το οποίο βεβηλώνει και το επίθετό του, δεν θέλω να πω το επίθετό του, πήγε και είπε για να αρέσει στον τύρανο που σήμερα εδώ του καθεστώτος να δικαστεί, λέει, ο Ιρλανδός που πήγε και έσωσε τον άνθρωπο.
0: Απλά προσέχεις λίγο τις λέξεις σου και τις εκφράσεις σου.
1: Έχεις δίκιο.
0: Γιατί εσύ θες να ξαναπάς Κρήτη. Εγώ πάω Κέρκυρα, με πειράζει και Κεφαλονιά. Και η Κρήτη είναι η πατρίδα, έτσι.
1: Ναι, έτσι. Ναι. Όχι, μα δεν έχουμε πει όνομα. Απλά
0: το
1: είναι. Κοίταξε, είμαστε λίγο πιο ένθερμοι εκεί κάτω. Κοίταξε να δεις, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πλέον υπάρχει λαϊκή οργή, ξεσηκώνεται ο κόσμος, να το ξέρεις.
0: Και οι λύθοι και κράξονται, φωνάζουν και οι πέτρες ακόμα. Έτσι και θα μας πάνε και με τις πέτρες.
1: Έτσι.
0: Αν δεν είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον κόσμο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό πολύ σημαντικό και το δεύτερο, υπήρχε ένας παππούλης εδώ στην Αθήνα, θα τον έχεις ακούσει εσύ, ο αρχιμανδρίτης πατέρας Ανανίας Κουστένης.
1: Τον εγνώρισε αυτό τον Άγιο άνθρωπο.
0: Έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, «Οι Λόγοι για τον Μέγα Αλέξανδρο» και μια ορθόδοξη εκκλησιαστική προσέγγιση από τις εκδόσεις Κυπρής, Αθήνα 2026. Είναι η πανέκδοση αυτού του βιβλίου και λέει μέσα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ένας τέτοιος ηγέτης ο οποίος κατάφερε συγκλονιστικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Κατάφερε να κάνει ελληνική την οικουμένη και την Ελλάδα οικουμενική.
1: Ναι.
0: Μόνο γι' αυτό έπρεπε εμείς οι Έλληνες κάθε πρωί μετά το Πάτερ ημών να λέμε «Βασιλιά μας μεγάλε Αλέξανδρε βοήθησέ μας».
1: Α, πολύ μου αρέσει αυτό.
0: Είναι τα δικά μου χωράφια της νεότερης ιστορίας.
1: Μπορούμε να το κάνουμε και μνημόσυνο, μου είπαν εμένα.
0: Και μνημόσυνο και βέβαια το μνημονεύουμε.
1: Να το κάνουμε παρέα, Δημήτρη.
0: Μαζί 400 χρόνια είχαμε τουρκοκρατία στα νότια της Ελλάδος. 500, εσύ στην πατρίδα σου την Κρήτη, ναι. Εγώ στην πατρίδα μου τα Επτάνησα είχα 600 χρόνια φραγκοκρατία και ενετοκρατία. Σε όλα αυτά τα χρόνια της δουλείας, δεν είναι 200 χρόνια, πρόσεξε, το ελληνικό κράτος δεν έχει κλείσει 200 χρόνια, θα κλείσει σε μερικά χρόνια. Η ελληνική επανάσταση έχει κλείσει 200 χρόνια. Mm. Τώρα ακόμα συμπληρώνουμε 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση, που ήταν η μεγαλύτερη. Το 29-30, αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια του ελληνικού κράτους.
1: Mm.
0: 600 χρόνια δουλείας, 500 χρόνια δουλείας. Oh. Κι όμως οι λαοί μας μείνανε ζωντανοί γιατί. Γιατί εκτός από τους Αγίους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Κοσμά τον Ανατολό, τους μεγάλους Αγίους εμείς τα εμφάνιστα, αλλά και εσείς στην Κρήτη και τους μάρτυρες, είχαν παρέα και τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι η μοναδική προσωπικότητα της αρχαιότητος που έχει διεισδύσει στο λαό μας. Από πίσω ο Σοκράτης και ο Πλάτωνος και ο Αριστοτέλης, ναι, περισσότερο στους λογίους που διαβάζαμε. Αλλά στο λαό μας διείστησε ο Μέγας Αλέξανδρος ακόμη και στον Καραγκιόζη. Ακόμα και στον Καραγκιόζη, μία μορφή από την αρχαιότητα. Μνημονεύει ο Καραγκιόζης και είναι ο Μέγας Αλέξανδρος και ο καταραμένος Όφης. Όχι Όφης ο δικιά σας, της Κρήτης η ομάδα, Όφης το Φίδι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μέγας Αλέξανδρος γιατί ήταν σύμβολο, απελευθέρωσης των Ελλήνων και ενότητας όλων των Ελλήνων απέναντι στον κοινό εχθρό.
1: Απέναντι στους βαρβάρους που πάλι ήρθαν με άλλο προσωπείο, ακόμα, έτσι. Με άλλο προσωπείο.
0: Ακόμα εμείς μνημονεύουμε τον Μέγα Αλέξανδρο και εσύ με την κοινότητά σου και εμείς από αλλού και από όλα τα μετερίζια λέμε Χριστέ μου ανάστησε έναν Μέγα Αλέξανδρο να μας δώσει. Μας το έκανε αυτό με κάμποσους μικρούς Μέγα Αλέξανδρους, μικρούς Αλέξανδρους, ένας ο Καποδίστριας μεγάλος, αλλά και ο Κωδοκοτρώνης μεγάλος και τους συνεργάτες τους που κάναν το ξεσκεφτό.
1: Και ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν σπουδαίος. Και ο Ιωάννης
0: σίγουρα. Μην φύγουμε όμως και άλλου.
1: Ναι. Κάμε κανένα.
0: Πάμε στον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μέγας Αλέξανδρος λοιπόν ήταν η προσωπικότητα εκείνη που μέχρι και σήμερα ακόμα εμπνέει τους Έλληνες. Εμπνέει και τον φοβούνται οι Γρεκύλοι.
1: Έτσι.
0: Οι Γρεκύλοι εθελόδουλοι, οι οποίοι προσκυνάνε και θέλουν να μας περάσουν ένα παραμύθι. Όλοι οι Έλληνες είμαστε ανίκανοι, είμαστε χασικλίδες.
1: Ναι.
0: Είμαστε εμπαθείς, δηλαδή μέσα στα πάθη μας. Και γι' αυτό να κάνουμε το σταυρό μας που ήρθαν οι μεγάλες δυνάμεις της Δύσεως, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ρωσία, άμα θέλεις, οι παλιότεροι, και μας βοηθήσαν και φτιάξαμε ό,τι φτιάξαμε και αυτό καλά μας τα πήρανε πάλι το 2010 και μετά με τα μνημόνια, γιατί εμείς είμαστε ανίκανοι να χειριστούμε ένα αεροδρόμιο, γι' αυτό πρέπει να το πάρουμε αυτοί.
1: Ναι, εμείς δεν έχουμε την τεχνογνωσία, ούτε ξέρουμε, ας πούμε. Ζούμε πίσω από τις αρκούδες, ναι, δεν μπορούμε εμείς.
0: Ναι, αλλά ποια είναι η υποκρισία. Υπάρχει άλλη μια Ελλάδα, 9 εκατομμυρίων, πιο μεγάλη από τους Έλληνες, που είμαστε οι πραγματικοί Έλληνες στην Ελλάδα.
1: Μπράβο.
0: 9 εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη, οι οποίοι πώς γίνεται να είναι διευθυντές σε όλα τα αεροδρόμια, σε όλα τα λιμάνια, να είναι αφεντικά, να είναι εφοπλιστές, να είναι δημιουργικοί, να έχουν κυβερνήσει τον κόσμο, να είναι πολιτικοί στο εξωτερικό, να φτιάχνουν άλλα κράτη. Γιατί δεν φέραμε αυτούς.
1: Και να κυβερνούν και το Λευκό Οίκο, αυτοί οι Έλληνες.
0: Μπράβο, να βοηθήσουν την πατρίδα.
1: Και μας έχουν αποκόψει και εμένα, αγαπητέ Δημήτριε.
0: Έτσι.
1: Για να μας τουρκοποιήσουν αυτοί οι χαρτογιακάδες, οι ανεκδίγητοι, έτσι τους λέμε, ναι.
0: Είδες λοιπόν, αγαπημένα μου Αλέξανδρε, πόσο συνονόματό σου ο Μέγας Αλέξανδρος, και εύχομαι να του μοιάσεις. Έτσι,
1: ευχαριστώ
0: να
1: πολύ. Μακάρι του μοιάσω στο 1%.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ένα πρότυπο,
1: έτσι,
0: που συμπληρώνει 2.349 χρόνια φέτος, αύριο, σαν αύριο, Σάββατο 13 του μηνός, και αν θέλει ο Θεός, του χρόνου 2.350 χρόνια, και θα πρέπει όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς τον ξεχάσαμε. Στην Περσία, στο Ουσβεκιστάν είπαμε, στην Παλαιστίν, στο Πακιστάν, παντού τον θυμούνται. Τον θυμούνται και στην Αίγυπτο. Τον θυμούνται ακόμα και οι Σκοπιανοί.
1: Έτσι.
0: Η δική μας η πολιτική να τον εφάσει.
1: Οι Πέρσες, παρακαλώ πολύ, οι καλοί Πέρσες, όχι του Χαμενεΐ, πρέπει να πούμε, δεν το λέω εγώ, το είπε ένας ιστορικός, να είναι καλά, ότι τον δοξάζανε οι Πέρσες 1000 χρόνια επιπλέον. Όταν κάποιοι φιλόσοφοι, δεν ξέρω τι ήτανε, ξέρω εγώ, στοικοί, υπαίθριοι στοικοί, δεν ξέρω, δεν θέλω να κατηγορήσω, δεν θυμάμαι ακριβώς, πάντως επιπλέον 1000 χρόνια τον δόξαζαν οι Πέρσες όταν κάποιοι άλλοι τον κατηγορούσαν.
0: Μάθανε το θάνατο του μεγάλου Αλεξάνδρου,
1: ναι,
0: και πέθανε παλικάρι ούτε 33 ετών, 32 και 8 μηνών για την ακριβή.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμη και η μάνα του Δαρίου, του μεγάλου του εχθρού υποτίθεται, 3 μέρες δεν έφαγε ούτε ήπιε.
1: Άκου.
0: Και όχι μόνο αυτό, και την τρίτη μέρα πέθανε. Πέθανε η μητέρα του Δαρίου.
1: Συγκινούμε με αυτό το πράγμα που λες, Δημήτρη.
0: Ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Γι' αυτό πέρασε πια στο μύθο και στο θρύλο. Είναι σημαντικό και μέσα στην τουρκοκρατία και στη δουλεία λέγανε οι Έλληνες. Ανάστησέ μας το Μεγάλο Αλέξανδρο Χριστέ μας. Δηλαδή, σκέψου, παρακαλούσαν τον Θεό για έναν που δεν ήταν ορθόδοξος βαπτισμένος, αλλά που έχει την τύχη, κατά τη γνώμη μας, η ταπεινή, ο πατρός Ανανιακού Στένη, ο δασκάλων του Παπαγιώτου του Μεταλλινού και άλλων αγιοριτών και αγίων, θα έχει την τύχη του ληστού στο Σταυρό, στο Γολγοθά, του δεξιού ληστού, ο οποίος είπε το μνήσιτι μου Κύριε και έδειξε ότι μέσα του είχε θείο φωτισμό για να μπορέσει να καταλάβει ποιος ήταν ο σταυρούμενος μαζί του Ιησούς Χριστός, ενώ απέναντι φίλος του, ο άλλος, ο έτερος ληστής, δεν μπορούσε να καταλάβει ποιον είχαν δίπλα του που σταυρωνότανε. Ο Μέγας Αλέξανδρος λοιπόν φέρνει μια επανάσταση, δημιουργεί τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία, γεφυρώνει αντιθέσεις, ενώνει τον κόσμο. Έτσι οι Ρωμαίοι μπόρεσαν μετά και επεκράτησαν με την Πάξ Ρωμάνα για να μπορέσει να δημιουργηθεί. Κατέκτησαν, μάλλον αυτό είναι ο σωστός όρος. Κατέκτησαν τους Έλληνες, που ήμασταν και εμείς διασπασμένοι, γιατί και κάτι άλλο πρέπει να μην το ξεχνάμε. Ο Μέγας Αλέξανδρος μας εισάγει και έναν άλλον όρο. Μιλάμε συνέχεια για απογόνους. Σε ευχαριστώ που μου κάνεις μνήμα του πατέρα μου για να μου θυμίζεις ποιανού γιος είμαι.
1: Έτσι.
0: Και να καταλάβω ότι συγκρίνομαι με αυτόν τον πατέρα και πρέπει να σταθώ ή γιος του, άρα απόγονός του ή επίγονός του.
1: Έτσι.
0: Μιλάμε για τον Μέγα Αλέξανδρο, για τους επίγονους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Διότι περισσότεροι από τους συνεργάτες του που μετά διαχώρισαν και διαμήρασαν την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε, θα λέγαμε, φέουδα, σε μικρότερα κρατήδια και βασίλεια, δεν στάθηκαν στο ύψος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και γι' αυτό η ιστορία δεν τους ονόμασε απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή διαδόχους, καμιά φορά το λένε αυτό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά επιγόνους, ανάξιους γόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Κάποιοι ότι...
0: από αυτούς προέφησαν και σε εγκλήματα άλλων λαοτήτων. Ο Μέγας Αλέξανδρος σεβάστηκε άλλους λαούς.
1: Έτσι, έτσι. Και τους έμαθε να θάβουν τους νεκρούς, να μην πηγαίνει γιος με τη μητέρα, να μην λατρεύουν αλότριους θεούς και να μην τρώνε ανθρώπους. Τους εκπολίτησε.
0: Επειδή αυτό... ακόμα και οι Εβραίοι και κάποιοι Εβραίοι υπάρχουν, ξέρεις, παντού υπάρχουν οι καλοί Έλληνες.
1: Σωστά.
0: Και οι ψευτοέλληνες.
1: Σωστά.
0: Οι καλοί Εβραίοι και οι ψευτοεβραίοι. Οι καλοί, ναι. Ρώσοι, οι ψευτορώσοι.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Και να πούμε ότι μπήκε ένας επίγονός του και μπήκε μέσα στα Ιεροσόλυμα, κατέσφαξε κόσμο, μόλυνε τον ναό του Σολομώντα. Αυτά δεν τα έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Καταρχάς οι Εβραίοι αγάπησαν, αγάπησαν το Μέγα Αλέξανδρο. Οι Εβραίοι αγάπησαν το Μέγα Αλέξανδρο.
0: Τώρα,
1: αυτό είναι καταγεγραμμένο, πρέπει να το πούμε, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και κάποιος επίγονος πήγε να χαλάσει αυτό που έκτισε ο Μέγας Αλέξανδρος, ναι.
0: Αντίχως και οι άλλοι.
1: Ναι, σωστά. Μ' αρέσει που το ξεκαθαρίζεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Οι Μακαβαίοι λοιπόν, οι Μακάβοι έχουν την ομάδα, οι Μακαβαίοι, πανδικοί Εβραίοι.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν εκείνοι όμως και κάποιοι από αυτούς οι οποίοι ήταν στο προφητικό Ισραήλ.
1: Έτσι.
0: Όχι στο φαρισαϊκό Ισραήλ.
1: Πολύ σωστά το ξεκαθαρίζεις αυτό.
0: Ξεκαθαρίζουμε. Εμείς δεν είμαστε αντισημίτες.
1: Μπράβο.
0: Αυτά στο Χίτλερ, στο Ζελένσκι και στα τσιράκια τους.
1: Μπράβο, Δημήτριε. Έβγε.
0: Δεν ξέρουμε ιστορία. Ο Ζελένσκι δεν ξέρει ιστορία.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, να του πει κάποιος ότι στο Κίεβο βαφτίστηκαν οι Ρώσοι.
1: Έτσι.
0: Άμα δεν τα ξέρει αυτά, καλό να πάει πρώτα απ' όλα. Καλό να κάνει τον κλόουν.
1: Έτσι.
0: Αλλά να μην μιλάς για σοβαρά θέματα, να μιλάς για τα υπόλοιπα.
1: Σωστά.
0: Βλέπεις λοιπόν, Αλέξανδρέ μου, γιατί δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχουμε, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος του φορτώσανε πολλά.
1: Πόσο χρόνο έχουμε ακόμα?
0: Ένα λεπτό. Έρχονται οι υπερεκτήλοι δικοί μας,
1: ναι.
0: Και αναμασούν αυτά που θέλουν τα αγκλάκια. Τα αγκλάκια που ήταν κατακτητές των Κελτών.
1: Έτσι.
0: Τα φραγκάκια που ήταν κατακτητές των Γάλλων.
1: Έτσι.
0: Οι Γάλλοι που λέμε εμείς σήμερα δεν είναι Γαλλία, είναι France. Και Φρανκράιχ, το κράτος των Φράγκων, κατακτήσανε τους Γαλάτες, τον Αστερίξ και τον Οβελίξ. Αυτή ήταν η γνήση κάτι και εκεί πέρα. Αυτά εμείς τα ξέρουμε όλα αυτά και δεν θα μας πουλάνε το δάχτυλο, ούτε θα μας μάθουν ιστορία. Γιατί εμείς ξέρουμε και τη δική τους ιστορία, γιατί ξέρουμε τις γλώσσες τους. Οι ξένοι, οι δυτικοί δεν ξέρουν πλέον ελληνικά και δεν ξέρουν και καθόλου αρχαία. Επειδή παπαγαλίζουν κάποια τσιτάτα, νομίζουν ότι ξέρουν αρχαία. Σημασία για μπορέσουν να καταλάβουν. Ο Μέγας Αλέξανδρος, με τα λάθη που έχει ως άνθρωπος, δεν τον αγιοποιούμε, αλλά για την εποχή του υπήρξε ο πρώτος που δημιούργησε αυτοκρατορία και ένωσε λαούς και πολιτισμούς.
1: Αμήν.
0: Και γι' αυτό εμείς το νοσταλγούμε μέχρι σήμερα.
1: Το νοσταλγούμε, δεν λες τίποτα. Έχουμε ακόμα 5 λεπτάκια. Χάρισέ μας.
20: Να πάμε σε διαφημίσεις τουλάχιστον.
1: Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει. Να εξασφαλίσουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Δημήτρη, μ' ακούς?
21: Η ώρα είναι 3:30.
22: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
23: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
22: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
23: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
22: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
23: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
22: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
23: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
22: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
23: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
24: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου.
23: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
25: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
26: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
27: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
28: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
29: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
28: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
29: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
28: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
29: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
28: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
29: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
28: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
29: Τηλέφωνο 210-211-1315.
28: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
29: Honda Caracostas.
28: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
30: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
31: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
30: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
2: μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
31: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
4: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
11: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
10: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
12: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
13: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
32: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
0: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
1: Σαν όφης που λουριάζομαι, σαν όφης.
32: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
0: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
32: Τηλέφωνο 210-5150-030.
0: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
32: Αόρι.
0: Αόρι.
14: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
15: Είμαστε έτοιμοι. Φίλες και φίλοι, να σας πω ποια είναι η τιμή σήμερα. Σήμερα έχουμε λοιπόν στην ραδιοσυχνότητα του 87,5 Κρήτη FM, στην εκπομπή Αλέξανδρος, έναν έτσι μοναδικό, θα έλεγα, ένα ιδιαίτερο προσκεκλημένο, το Δημήτριο το Μεταλλινό. Είναι ο γιος του αείμνηστου και μακαριστού πατέρα Γεωργίου Μεταλλινού. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να του δώσουμε το λόγο, γιατί όλα αυτά που μας λέει για το Μέγα Αλέξανδρο είναι πάρα πολύ σημαντικά, και φυσικά ο Μέγας Αλέξανδρος από μόνος του γεννά και ένα σωρό άλλα θέματα, άρα ζητώ λίγο την κατανόησή σας και την υπομονή σας. Δημήτριε,
16: για να μην επαναλάβουμε, Αλέξανδρε μου, και σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
15: Εγώ σε
16: ευχαριστώ.
15: Για να μην επαναλάβουμε
16: αυτά που είπαμε, ότι ήταν στην εποχή του ο μέγιστος και άφησε και έδειξε πώς μπορείς να γίνεσαι και στρατιλάτης και να μεταφέρεις και πολιτισμό, mm-hmm. να σέβεσαι τους άλλους πολιτισμούς και τις κουλτούρες. Αν και οι Κινέζοι, κατά τον καθηγητή Κιτσίκη, λένε ότι δύο είναι οι πολιτισμοί του κόσμου. Δύο. Ο Κινέζικος και ο Ελληνικός. Όλες οι άλλες είναι παράγωγά τους ή κουλτούρες. Αλλά δύο είναι οι πολιτισμοί στον κόσμο. Ο Μέγας Αλέξανδρος σεβάστηκε τα πάντα, ένωσε, επέβαλε τον ελληνικό πολιτισμό, επέβαλε με την σωστή είναι την ελληνική γλώσσα ως κοινή, σεβάστηκε και όλες τις γλώσσες, αλλά κοινή γλώσσα, και πίστευε σε ένα Θεό. Εδώ, επειδή μιλάνε πολύ για ότι ήταν γιος του Διός, ξέρεις, κάπου να προσέχουμε όταν μιλάμε περί μυθολογίας και ιστορίας.
15: Σωστά.
16: Εγώ είμαι ιστορικός, για να βοηθήσω κάποιους. Είναι σαν να λέει κάποιος ότι είναι αστρονόμος και ασχολείται με τα αστρολογικά.
15: Ναι.
16: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
15: Σωστά.
16: Στην επιστήμη εμείς δεν μιλάμε για τη μυθολογία. Καλό το Δία, χαιρετίσματα στο Δία, αλλά εμείς δεν έχουμε σχέση με τη μυθολογία.
15: Σωστά.
16: Σέβομαι αυτά που μπορεί να πίστευαν το εκείνη την εποχή, αλλά εμείς έχουμε έναν αληθινό Θεό, ζωντανό Θεό, που υπάρχει ασάρκος, δηλαδή χωρίς σάρκα, χωρίς να σαρκωθεί στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή πρόχριστο να το πούμε έτσι, και εντάσσεται και εισάγεται μέσα στην ιστορία, μπαίνει μέσα στην ιστορία, εισέρχεται στην ιστορία, το ένα, όπως λέμε εμείς αριθμολογικά, στην πραγματικότητα δεν παίζει αυτό ρόλο, είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, το πώς υπολογίζεται τον χρόνο και την εποχή. Και γι' αυτό κάποιοι λένε ο Χριστός γεννήθηκε το 4 π.Χ., το 7 π.Χ. Ναι, αυτά είναι τα που είναι στους φυσικούς και στους μαθηματικούς που κάνουν υπολογισμούς τέτοιους. Εμείς δεν πουθενά στην Καινή Διαθήκη δεν λέει χρονολογία. Λέει όταν ήταν ο Οκτάβιανός αυτοκράτορας, όποιος ήταν ο Σίμων στην Κυρίνη, η Κυρίνη νέος, όταν ήταν ο Ηρώδης βασιλεύς της Ιουδαίας, τότε γεννήθηκε ο Χριστός. Υπολογίζονταν αλλιώς τα πράγματα την εποχή. Η ουσία ποια είναι? Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι το πρόσωπο εκείνο που προετοιμάζει και το έργο του Ιησού Χριστού αλλά και του χριστιανισμού. Και τον σεβόμαστε, είπαμε και στα προηγούμενα μέρη, με τα ελαττώματα που έχει ο κάθε άνθρωπος, ελαττώματα, και σε μια εποχή που ο Αλέξανδρος αλλά και γενικά η αυτοκράτορας ελατρεύονται μέχρι την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, δηλαδή για άλλα 600 χρόνια, ως θεοί επίγης. Ο ίδιος λοιπόν στεβάστηκε, περιορίζεται, πεθαίνει, και καλό είναι το ψευτορωμαϊκό και ψευτοέλληνες που υπάρχουν σήμερα να καταλάβουμε την αξία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να μην περιμένουμε τους Σκοπιανούς, τους Πακιστανούς, τους κατοίκους από Ουσμπεκιστάν, Αίγυπτο κτλ. Να μιλούν για τον Μεγάλο Αλέξανδρο, αλλά εμείς οι ίδιοι να υπενθυμίσουμε τον Μεγάλο Αλέξανδρο, ο οποίος μας λέει τι. Μπορούν οι Έλληνες μόνοι τους, γιατί είναι ευλογημένος και αυτός λαός, όχι περιούσιος, ευλογημένος λαός, όπως οι λαοί που θέλουν να είναι ευλογημένοι, να αντέξουν τις δυσκολίες, να σταθούν στα πόδια τους και να ξαναγίνουν κύριοι του εαυτού τους και της πατρίδας τους, αλλά και να δώσουν χέρι για να φτιαχτεί ένας καλύτερος κόσμος.
15: Πάρα πολύ ωραία αυτά που είπαμε. Έχουμε ήδη παραβιάσει το χρόνο. Εγώ ζήτησα παράταση, μου τη δώσανε. Εγώ, Δημήτρη, θέλω να σε ευχαριστήσω και επειδή έχεις πολλά ακόμα να πεις, εάν ήθελες την επόμενη εβδομάδα, όποια μέρα θέλεις, Τρίτη ή και Παρασκευή, αν θα ήθελες την ερχόμενη Τρίτη να ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
16: Ή θα πω κάτι δημόσια και σου ζητώ συγγνώμη.
15: Ό,τι θέλεις.
16: Επειδή δεν έχω μάθει να βγάζω από λόγο,
15: ναι,
16: σου υποσχέθηκα να είμαι ζωντανά σήμερα στο στούντιο.
15: Ωραία.
16: Έτυχε σήμερα μια κηδεία, ναι, τελευταία στιγμή ενός συγγενικού προσώπου, όχι άμεσα, έμεσα συγγενικού, mm-hmm, και έπρεπε να είμαι, και αυτό με εξόκυλε από το πρόγραμμά μου.
15: Δεν,
16: επειδή δεν ξέρω την επόμενη εβδομάδα θα είμαι στην Αθήνα ή όχι, θα τα πούμε, αλλά έχει το λόγο μου ότι σύντομα θα είμαστε μαζί, αρκεί ο Θεός των Ελλήνων, ο Θεός του κόσμου,
15: έτσι,
16: να μας δώσει ζωή, να μπορούμε να μιλάμε.
15: Ο Θεός των Ελλήνων, έτσι.
16: Όσο υπάρχουμε, ψαλώ το Θεό μου όσο υπάρχω, θα τραγουδάμε όσο υπάρχουμε, θα ψέλνουμε το Θεό μας,
15: αμήν,
16: αλλά πάνω απ' όλα θα ομολογούμε τον Θεό μας, τους Αγίους Του,
15: αμήν,
16: μάρτυρες Του, αλλά και τους λεβέντες Του.
15: Έτσι.
16: Διότι ο Χριστός έχει και λεβέντες.
15: Βέβαια.
16: Έχει ένα ειδικό κημητήριο που είναι μέσα ο Μέγας Αλέξανδρος, είναι μέσα ο Ιουστινιανός, είναι μέσα ο Κωνσταντίνος ο Μεγάλος,
15: έτσι,
16: ο Παλαιολόγος,
15: έτσι,
16: είναι μέσα ο Γρηγόρης Αυξεντίου, μέχρι σήμερα τα παλικάρια του.
15: Έτσι.
16: Αν θα γίνουν άγιοι, το ξέρει ο Θεός.
15: Και
16: δεν είναι παλικάρια.
15: Και ο Βλάτο Τσέπες, ο Γιώργος ο Δρακούλης, και ο Γιώργος ο Καστριώτης, έχουμε, έτσι, όλα αυτά τα παλικάρια. Ο Ουνιάδης, έχουμε τόσα παλικάρια.
16: Έτσι.
15: Ο Δασκαλογιάννης.
16: Όπως ωραία, έχουμε, δεν είχαμε, έχουμε.
15: Συνέχεια
16: γεννιούνται παλικάρια.
15: Έτσι, έτσι.
16: Και εκεί θα δούμε, όταν μας καλέσει ο Χριστός να γίνουμε παλικάρια για να το αποκαλύψουμε,
15: έτσι,
16: εκεί θα δούμε μήπως εγώ γίνω εφιάλτης και εύχομαι εσύ να είσαι Λεωνίδας.
15: Αμήν. Λοιπόν, θα μιλήσουμε από εβδομάδα να δούμε ποια μέρα θα μπορέσεις ή και τη μεθεπόμενη. Δημήτρη, ήθελα να σε ευχαριστήσω. Να είσαι
16: εγώ
15: καλά.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θερμά. Χρόνια πολλά σε όλους και αιωνία μνήμη στον Μεγαλέξανδρο.
15: Αμήν.
16: Και αιωνία μνήμη σημαίνει να μην το ξεχνάμε ποτέ.
15: Όχι,
16: όχι μόνο στις αναφορές μας, αλλά και ως παράδειγμα, ως σύμβολο, έμβλημα.
15: Πρέπει όλες οι πλατείες της Ελλάδος να έχουν ένα Μεγαλέξανδρο. Αυτή είναι η καλύτερη πρόταση. Λοιπόν, να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Αποχαιρετούμε όλοι μαζί. Ομοψύχος τον αγαπητό Δημήτριο. Δημήτρη, να είσαι καλά. Χριστός Ανέστη.
16: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χαίρετε.
15: Χαίρετε να είσαι καλά. Αυτός ήταν λοιπόν ο Δημήτρης ο Μεταλλινός, ο γιος του αημνήστου και μακαριστού πατέρα Γεωργίου Μεταλλινού. Σας ευχαριστούμε πάλι που ήσασταν εδώ μαζί μας, εσείς που μας ακούτε από τα αυτοκίνητα, εσείς που μας ακούτε από το εξωτερικό, όλοι σας από το TikTok και από το Facebook. Υγεία και ευλογία. Πάμε να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω. Να είστε καλά. Ωραία. Ευχαριστώ.

97,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
5: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
4: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
6: Σαν όφης που λουριάζομαι, σαν ό...
5: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
4: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
5: Τηλέφωνο 210-5150-030.
4: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
5: Αόρι.
4: Αόρι.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
11: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα.
12: Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
15: Ελένη, πού να στα λέω. Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
16: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη ξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
15: Καλά, καλά.
16: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
17: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
18: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
19: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
18: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
19: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
18: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
19: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
18: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971-80-3518.
20: Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
21: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
0: Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρίο και παξιμάδι είναι στο βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
10: Μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
13: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
12: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
14: Ξενύχτη με
15: βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δε χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
16: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
15: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
16: Σπήλιο μου το λένε.
15: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
16: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
15: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
17: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
18: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
17: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
18: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
17: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
18: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
17: Tony Strom.
18: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
17: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
18: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
19: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλή τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
20: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
21: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
22: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
23: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
22: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
23: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
22: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
23: Τηλέφωνο 210-5150-030.
22: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
23: Αόρι.
22: Αόρι.
24: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
25: Όποιος γαπά στο πόλεμο, χαίροντας ήλιο.
24: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
26: Κομμάτι της παράδοσης.

πόνου. Του πόνου ο πόνος το πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Κουράγια Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα.

0: του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
2: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
2: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
4: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
5: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
4: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
8: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
9: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
8: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
9: Σε ξένα γύρω.
8: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: In
10: Alumin.
12: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
13: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
12: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
13: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
12: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
13: Τηλέφωνο 210-5150-030.
12: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
13: Αόρι.
12: Αόρι.
14: Ελληνικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέι στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
15: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
16: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
11: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κρητική διασκέδαση.
10: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
11: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κρητική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
10: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
11: Τηλέφωνο 210-5150-030.
10: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
11: Αόρι.
10: Αόρι.
12: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
13: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
12: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
13: Σπήλιο μου το λένε.
12: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
13: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
12: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
14: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
15: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
16: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
15: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς. Και του κουζουλού τροφέσι.
17: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
18: Κομμάτι της παράδοσης.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη. Σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
7: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
8: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
11: Για τα τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
12: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
13: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
12: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
13: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
12: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
13: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
16: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
17: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
18: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
17: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
19: Σαν όφης που λουριάζομαι, σαν ο...
18: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
17: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
18: Τηλέφωνο 210-5150-030.
17: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
18: Αόρι.
17: Αόρι.
20: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
21: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

τόπο που ήρθαμε. Βόρεια, όσο βλέπει το μάτι, εκτείνεται το εχθρικό τοπίο, το οποίο σημαδέψαμε με την πράξη μας. Ο ήλιος ήδη μεσουρανεί, όμως εμείς δεν έχουμε κοιμηθεί πολύ. Δεν κοιμόμαστε ποτέ πάνω από 2 ώρες συνεχόμενες. Πέρασαν 7 ημέρες από τότε που αποβιβαστήκαμε από το υποβρύχιο, 7 ατέλειωτες ημέρες που ακολούθησαν νύχτες ακατάπαυστων ποριών και κόπων. Αυτή η μέρα της 17ης Ιουνίου του 42 αρχίζει εξίσου μονότονη όπως οι προηγούμενες. Η πείνα και η δίψα μας σουβλίζουν τα έντερα. Το λιγοστό φαγητό που μοιραστήκαμε δεν ήταν αρκετά για να απαλύνει την πείνα μας. Για άλλη μια φορά ο Κωστής, ο σύνδεσμος και διερμηνέας μας, πηγαίνει στο χωριό για τρόφιμα και νέα. Περιμένουμε πολλή ώρα. Τι κάνει ο φίλος μας, τι κάνει ο σύντροφός μας, θα μας φέρει άραγε τροφή και νερό? Η κούραση, η πείνα, η δίψα, η ζέστη την ημέρα και η παγωνιά τη νύχτα μας επηρεάζουν του χαρακτήρα. Είμαστε 6 άντρες από 3 διαφορετικές χώρες, όλοι από διαφορετικά περιβάλλοντα, και όμως είμαστε εδώ αντιμέτωποι με τη μοίρα μας, ενωμένοι κάτω από την ίδια σημαία για τη λευτεριά που μας μεθά και μας επιτρέπει να αντέξουμε αυτή την παλιοζωή που όμως μας χαμογελά. Οφείλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι επειδή είμαστε ελεύθεροι, με άδειο το στομάχι αλλά ελεύθεροι. Ελεύθεροι κάτω από τον ήλιο, ελεύθεροι κάτω από το θόλο του έναστρου ουρανού. Αυτή η ελευθερία, αυτό το τρομερό προνόμιο των αντρών, μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πάντα.

Να που ο φίλος μας ο Κωστής έρχεται προς το μέρος μας. Μας σχεδιαγραφεί την κατάσταση όπως του παρουσιάστηκε. Οι άνθρωποι με τους οποίους ήρθε σε επαφή ήταν φοβισμένοι, κυνηγημένοι, στερούνταν τα πάντα. Ωστόσο δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Για λόγους ασφαλείας πρέπει να αλλάξουμε καταφύγιο. Ακολουθούμε τον Κωστή και ένα γέρο βοσκό που θέλησε να μας βοηθήσει και κατευθυνόμαστε σε μια μικρή ρεματιά μέσα στα βράχια δυτικά του χωριού. Πάνε στην περιοχή του Αστράτηγου, κυρίες και κύριοι, και σε αυτό το διάσελο εκεί. Τα χαράματα βλέπουμε δύο κριτικούς που μας καλωσορίζουν. Οι γενναιόδοροι αυτοί άνθρωποι μας έσφαξαν ένα πρόβατο. Εδώ υπομνηματίζει ο Μαμαλάκης, πρόκειται για μέλη της οικογένειας Σταυρακάκη. Ο συγγραφέας συνάντησε το μεγάλο τους αδελφό Μανώλη Σταυρακάκη κατά την επιστροφή του στην Κρήτη το 1962. Ο Σταυρακάκης του έδειξε το χαρτονόμισμα των 10 δολαρίων που του είχε δοθεί ως πληρωμή για το πρόβατο που έσφαξε. Ήθελε να δείξει ότι του το χάρισε. Οι γενναιόδοροι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι μας έσφαξαν ένα πρόβατο, ετοιμάζονται να το ψήσουνε στη χόβολη μιας φωτιάς από κλαδάκια που μάζεψαν στη βουνοπλαγιά. Η προσδοκία να το γλεντήσουμε και να φάμε επιτέλους λίγο κρέας διώχνει κάθε στεναχώρια και κάθε μαύρη ιδέα από την ψυχή μας. Μένω έκπληκτος με τον τρόπο που οι βοσκοί ξεπλένουν τα έντερα του κομματιασμένου ζώου, γεμίζουν το στόμα τους με νερό και φυσάνε στα έντερα διώχνοντας έτσι κάθε ακαθαρσία. Ετοιμάζουν το αγαπημένο πιάτο των κριτικών, το κοκορέτσι. Τα καλοποιημένα άσπρα έντερα τυλίγονται γύρω από ένα κλαδάκι που χρησιμεύει σαν σούβλα και ψήνονται στη φωτιά. Το αεράκι μας φέρνει την τζίκνα του φρέσκου κρέατος που ροδίζει με το χάδι της χόβολης. Η πείνα που μας βασανίζει μας κάνει να εκτιμήσουμε το εκλεπτισμένο αυτό πιάτο. Τρώμε με την ψυχή μας, μην μπορώντας να πιστέψουμε ότι τα έντερα που ετοιμάστηκαν με τέτοιο άκομψο τρόπο είναι πιο νόστιμα από ό,τι θα φανταζόμαστε ποτέ. Το σουβλιστό κρέας αρωματισμένο με ντόπια καρικεύματα βγάζει μια μυρωδιά που μας ανοίγει την όρεξη. Οι οικοδεσπότες μας είναι χαρούμενοι και περήφανοι που μας αρέσει το σουβλιστό αρνί αλλά κρετουάζ. Ξεσκίζουμε λέμαργα το αχνιστό κρέας ενώ οι φίλοι μας ετοιμάζουν σουβλάκια από σηκώτη και καρδιά στην καυτή χόβολη. Οι Έλληνες σύντροφοί μας δέχονται να μοιραστούν αυτό το λουκούλιο γεύμα. Παρά την ευεξία που βασιλεύει, δεν ξεχνάμε ότι το πρόβλημα επισιτισμού θα υπάρχει και αύριο, καθώς και τις επόμενες μέρες. Κάθε μέρα έχουμε την ίδια έγνοια: να φάμε, να πιούμε, να βρούμε καταφύγιο, να γρυπνήσουμε, να βαδίσουμε, να βαδίσουμε και πάλι. Παρά την ατμόσφαιρα του συμποσίου, μετριάζουμε τη γιγαντιαία μας όρεξη και κρατάμε για αύριο μια σπάλα και ένα μπούτι του ζώου που θυσιάστηκε στο βωμό της πείνας. Εμπιστευόμαστε τους φίλους μας και ζητάμε από τον ένα να μας οδηγήσει μέσα από ένα δύσκολο πέρασμα στο βουνό που μας καταπίνει. Δέχεται την επικίνδυνη αυτή υποχρέωση. Σκοτεινιάζει, πρέπει να ξαναφύγουμε, να αφήσουμε αυτή την ήρεμη γωνιά για να προχωρήσουμε και πάλι μπροστά. Τότε, προς μεγάλη μας έκπληξη, οι δυο φίλοι μας βρίσκουν μια πρόφαση και αρνούνται να μας συνοδεύσουν προς τα νότια. Ασφαλώς αυτή η ξαφνική αλλαγή στάσης τους μας βάζει σε υποψίες. Ο Μπερζέκ δηλώνει μια συγκρατημένη οργή. Α, όλα κι όλα. Τώρα που οι τύποι αυτοί ξέρουν το σκοπό μας, θέλουν να μας παρατήσουν. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε ζωντανούς πίσω μας ανθρώπους που γνωρίζουν τα σχέδιά μας. Δεν θα το επιτρέψω. Βγάζει το αυτόματό του και μας λέει: περικυκλώστε τους και πιάστε τα όπλα σας. Δεν πρέπει να φύγουν, αλλιώς θα αναγκαστούμε να τους σκοτώσουμε.
αντιμέτωποι με αυτή την ψυχρή αποφασιστικότητα του ταγματάρχη, οι καημένοι άνθρωποι μας εκλυπαρούν και κλαίνε. Σίγουρα είναι δύσκολο να σκοτώσεις εν ψυχρό ανθρώπους που πριν από μια μόλις στιγμή έτρωγαν μαζί μας και φλιαρούσαν χαρούμενοι. Ο ένας τους πέφτει στα γόνατα και προσεύχεται. Ο Κωστής αναστατωμένος μας μεταφράζει τα απελπισμένα λόγια αυτών των δύο ανθρώπων που μας ορκίζονται πως δεν είναι προδότες και δεν θέλουν να μας πουλήσουν στους Γερμανούς, τους οποίους απεχθάνονται. Αν αποτύχουμε, φοβούνται όχι τόσο για τους εαυτούς τους αλλά για τα αντίπεινα που θα γίνουν στις οικογένειές τους και στα παιδιά τους στο χωριό που τα αγαπάνε. Οι άνθρωποι είναι τρομοκρατημένοι από την ευνίδια απόφαση του Μπερζέ, ο οποίος παραμένει σταθερός και αλίγιστος μπροστά σε τόση απελπισία. Του ζητάμε να αναθεωρήσει τη στάση του. Ας πάει ένας από τους δύο να ειδοποιήσει την υπόλοιπη οικογένεια, συνοδευόμενος από τον Κωστή. Και αν δεν γυρίσετε σε 10 λεπτά, θα σκοτώσουμε αυτόν εδώ. Άντε γρήγορα. Ο άνθρωπος που παραμένει μόνος του ανάμεσά μας έχει καταρρεύσει. Νιώθω άβολα απέναντι σε τέτοια απελπισία. Αυτός ο οικογενειάρχης, τόσο ταπεινός, τόσο φτωχός, δοκιμασμένος ήδη από τη μοίρα. Προσωπικά είμαι έτοιμος να το διακινδυνεύσω και να εμπιστευτώ τον άνθρωπο αυτό, που είμαι σίγουρος ότι είναι έντιμος και πιστός. Ελπίζω πως οι φίλοι μας θα επιστρέψουν γρήγορα και ότι οι δύο άντρες θα δεχτούν εκούσια να μας οδηγήσουν σε αυτό το επικίνδυνο πέρασμα. Ο Κωστής και ο Κρητικός επιστρέφουν εντός της προθεσμίας, λαχανιασμένοι από το τρέξιμο. Έπειτα από μια σύντομη κουβέντα αποφάσισαν να μας βοηθήσουν. Ο θάνατος υποχωρεί μπροστά στη θέληση των ανθρώπων. Ήρεμα, με τη βοήθεια του διερμηνέα μας του Κωστή, τους εξηγούμε ότι δεν έχουν λόγο να μας φοβηθούν, ότι θα είμαστε πιστοί, ότι μπορούν να μας εμπιστευτούν, ότι τους δοκιμάσαμε και ότι αν σιωπήσουν δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στο κάτω-κάτω, δεν θα πάμε εμείς να ειδοποιήσουμε τους Γερμανούς. Άθελά μου σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους που βρήκαν τον πελά τους, ενώ θα μπορούσαν να μας είχαν αγνοήσει και να μας αφήσουν να πεθάνουμε της πείνας και της δίψας, ενώ οι ίδιοι θα ζούσαν ήσυχα στο χωριό τους.

Στις επόμενες σελίδες, κύριες και κύριοι, ο Ζακ Σιμπάρ αναφέρει πως περνούν τελικά τον κάμπο της Μεσαράς και φτάνουν στο Απεσοκάρι. Το Απεσοκάρι που αυτές τις μέρες είναι στην επικαιρότητα λόγω της, του χαμού του πρόεδρου του, της, του Δημοτικού Διαμερίσματος Απεσοκαρίου. Το Απεσοκάρι, είπαμε, είναι το χωριό του Κωστή, του Πετράκη. Ο Μπερζέ και ο Κωστής, ο οποίος πιστεύει ότι βρισκόμαστε κοντά στο χωριό του το Απεσοκάρι, αποφασίζουν να πάνε για αναγνώριση στην οικογένεια του τελευταίου. Θέλουν να φέρουν τρόφιμα, επειδή μόλις τελειώσαμε και τις τελευταίες κορυδιακές σταφίδες που μας τις πρόσφερε ο Μπερζέ από τα τρόφιμά του. 15 κακομήρικες σταφίδες μεταξύ 6 αδρών. Είναι ένα σύμβολο τροφής, αλλά και απόδειξη ότι ο αρχηγός διατήρησε την αλληλεγγύη που αποτελεί και την ισχύ μας παρά τις κακουχίες. Με το χαμόγελο μοίρασε μια σταφίδα στον καθένα και έπειτα επανέλαβε το γύρο. Ποτέ δεν μας έλειψε η καλή διάθεση παρά την κούρασή μας. Μεταξύ κατεγαραίων ειλικρίνεια. Είμαστε 6 σύντροφοι, 6 άντρες ενωμένοι ενάντια στις αντιξοότητες.

Έχει φύγει λοιπόν ο Μπερζέ και ο Κωστής για να πάνε στο σπίτι τώρα του Κωστή στο Απεσοκάρι. Και οι άλλοι περιμένουν να δούνε τι θα γίνει, θα φέρουν πράγμα να φάμε. Ενώ η αυγή διώχνει τη νύχτα, ξυπνάμε. Ο Μπερζέ και ο Κωστής επιστρέφουν από την αποστολή τους φορτωμένοι τρόφιμα. Κοτόπουλα, μαύρες ελιές, τυρί και ψωμί. Τρελαινόμαστε από χαρά. Ο Μπερζέ μας κάνει μια σύντομη αναφορά της κατάστασης. Μας χειογραφεί την εικόνα της χαρούμενης οικογένειας που ξαναβρήκε το γιο, τον αδερφό, τη χαρά των αδελφών του Κωστή που κλαίγανε και τους φόβους της μητέρας του. Την κοινή τους υπερηφάνεια για το γιο και αδελφό τους σε μια τέτοια δύσκολη αποστολή. Ο κίνδυνος που διατρέχουμε όλη μέρα στο καταφύγιο, η αδιακρισία των γειτόνων, η κίνηση των 6 άντρων στη σιωπή της νύχτας, όλα αυτά έβαλαν τον Μπερζέ στον πειρασμό να κοιμηθεί σε ένα κρεβάτι, να γνωρίσει την ηρεμία της σιγουριάς σε ένα πραγματικά φιλικό σπίτι. Κρυώνουμε πολύ, τα δόντια μας χτυπούν και μαζί με τον Ζακ και τον Πιέρ κάνουμε γρήγορες κινήσεις γυμναστικής για να ενεργοποιήσουμε το κυκλοφοριακό. Μου μένει λίγο ρούμι που το μοιράζω στους 5 μου συντρόφους. Μας αναζωογονεί λιγάκι και ζεσταίνει το στομάχι μας. Αναρωτιέμαι πώς μπορούν να πίνουν ένα τέτοιο πράγμα σε φυσιολογικές συνθήκες.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
6: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
7: 6974-760-708.
6: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
8: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορών. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
5: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
9: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
10: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
11: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
10: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
12: Σαν όφης κουλουριάζομαι, σαν όφης.
11: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
10: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
11: Τηλέφωνο 210-5150-030.
10: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
11: ΑΟΡΗ.
10: ΑΟΡΗ.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
14: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
15: Κάμε μπρένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
16: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
17: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
16: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κισαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
18: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
19: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικό Πούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικό Πούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
20: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
21: Κομμάτι της παράδοσης.

Χτύπησε λοιπόν ένα, ο Μπερζέ, έναν Γερμανό στα 40 μέτρα, τον σκότωσε. Ακολουθεί, καταλαβαίνετε τώρα, πανδαιμόνιο. Είναι 60 οι Γερμανοί, τους έχουν βάλει στη μέση, από γύρω γύρω οπλοπολιβόλα και πολυβόλα και τα λοιπά. Αστακοί οι Γερμανοί, χειροβοβίδες, κακό. Σιγούν μια στιγμή τα πυράκια, αρπάζω την ευκαιρία να συρθώ μέχρι τον σύντροφό μου, τον Πιέρ Λεοστίκ. Ο Πιέρ Λεοστίκ είναι το 17χρονο παλικάρι, ο οποίος έχει κρυφτεί σε ένα χαντάκι στη βάση του τοίχου. Πέφτω μπρούμητα και καλύπτουμε όσο μπορώ. Εδώ είμαι πιο προστατευόμενος. Ο Πιέρ έχει κρυφτεί πίσω από το σακίδιό του. Πυροβόλησε και αυτός όσο καλύτερα μπορούσε. Παρατηρώ το τοπίο και προσπαθώ να υπολογίσω τις ελάχιστες ελπίδες διαφυγής μας. Αντιμέτωποι με αυτόν τον εχθρό που υπερτερεί σε αριθμό και οπλισμό, πρέπει να βάλουμε τέλος στη μάχη. Ο Πιέρ μου λέει: Ζακ, έλα νότια, ελεύθερο το πεδίο. Χωρίς να περιμένει την απάντησή μου, ο φίλος μου ορμά σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ ουρλιάζω: Όχι, μη, Πιέρ, έχει οπλοπολιβόλο. Η ρηπή του εχθρού ξεκίνησε με μια κίνηση πολύ αργή, πέρασε πάνω από το κεφάλι μου φτύνοντας τις θανατηφόρες σφαίρες της και χτύπησε το σύντροφό μου λίγα μόλις μέτρα από την κρυψώνα μας. Έπεσε κάτω άσχημα τραυματισμένος, στα πόδια φωνάζοντας τη μητέρα του. Μια δεύτερη ρηπή προσεγγίζει το λαβωμένο του κορμί και τον γαζώνει στο ύψος της κοιλιάς. Για ένα δεκάλεπτο που φαίνεται μια αιωνιότητα, ακούω τον Πιέρ να καλεί επανειλημμένα τη μάνα του. Τραυματισμένος, θανάσιμα κλαίει και καλεί το πρόσωπο στο οποίο πηγαίνει η τελευταία του σκέψη. Μια τρίτη ρηπή πιο ξερή και σύντομη, ακούγεται ο ρόγχος του από την άλλη πλευρά της ζωής, έπειτα σιωπή.

Μου έμειναν έξι σφαίρες από τις 45 του κόλτ μου. Πυροβολώ στα τυφλά τους θάμνους από που είδα να φεύγουν οι μοιραίες ρηπές που σκότωσαν το φίλο μου. Φωνάζω του Μπερζέ ότι ο Πιέρ χτυπήθηκε δανάσημα. Ο Μπερζέ κατάλαβε ότι αυτή η μάχη ήταν σκέτη τρέλα. Ο αριθμός των εχθρών και ο οπλισμός τους μας συνέτριψε κυριολεκτικά. Μαχόμαστε ένας εναντίον 15. Ο αρχηγός μας αποφασίζει να σταματήσει αυτή την άνηση μάχη για να σωθούμε. Σκαρφαλώνει σβέλτα στα κλαδιά της οικιάς, προσπαθώντας να κρυφτεί στην αρή φιλοσιά, ουρλιάζοντας «Κομαντάτε, κομαντάτε, φίλος δηλαδή, φίλος». Ο Ζακ μου και εγώ ηγετεύουμε τον αρχηγό μας να κατεβεί κάτω, ταγματάρχα, θα σας καθαρίσουν, κατεβείτε, κατεβείτε, θα μας σκοτώσουν, θα σας σκοτώσουν. Ο εχθρός άκουσε την έκκληση, μερικά όπλα φτύνουν λίγες σφαίρες ακόμα, οι οποίες σφυρίζουν και χτυπάνε γύρω μας. Οι Γερμανοί ακούν τις φωνές μας και πάβουν πυρ. Η μάχη έληξε. Υποταχτήκαμε στον ανώτερο αριθμό. Σε ένα τελευταίο σκύρτημα προς την ελευθερία προσπαθούμε να ξεφύγουμε τρέχοντας. Ακολουθώ τον ταγματάρχη που τρέχει βόρεια να βρει καταφύγιο. Ο αρχηγός μας ανησυχεί τη μονάδα του και μας λέει «Πρέπει να ξανάρθω οπωσδήποτε. Μη με ακολουθείς, πάρε άλλο δρόμο». Το άδειο αυτόματο κυμπερέτα του είναι πεσμένο στο χορτάρι. Δεν έχω πια όπλα. Θέλω να ξεφύγω. Γυρεύω ένα άνοιγμα, μια τρύπα στον κύκλο των εχθρών. Σε αυτό το κύλωμα μερικών τετραγωνικών ψάχνω το ακατόρθωτο. Προχωρώ 10, 20, 30 μέτρα βόρεια. Είμαι ελεύθερος. Ξαφνικά ένας στρατιώτης ξεπηδά από την κρυψώνα του και με στοχεύει. Μου κάνει νόημα να του πετάξω τη ζώνη μου. Από όπου κρέμεται το μοναδικό μου όπλο, το μαχαίρι μου, καθώς και η πηξίδα μου. Το στρατιώτη συνοδεύει ένας κριτικός. Είναι ο Χοντρός. Ο τύπος που μας έφερε το κρασί προλίγου. Αυτό είναι λοιπόν το κάθαρμα που μας πούλησε. Βλέποντας αυτό τον προδότη, αυτόν τον χαφιέ, μου είναι εύκολο να καταλάβω τι έγινε. Αφού μας έφερε το μπουκάλι κρασί, ο τύπος εξαφανίστηκε. Χωρίς καμιά αμφιβολία αυτός ειδοποίησε τους Γερμανούς ότι είμαστε εδώ. Ο στρατιώτης μάζεψε τη ζώνη μου, μου βάζει το υποπολιβόλο στα νεφρά και με αναγκάζει να προχωρώ ίσο μπροστά. Ο Μπερζέ και ο Μωό είναι ακόμα ελεύθεροι, αλλά για πόσο ακόμα? Ο Γερμανός με σπρώχνει προς το κέντρο του πεδίου μάχης. Ο ταγματάρχης Μπερζέ είναι εκεί, είναι πεσμένος μπρούμητα στο έδαφος, ακίνητος, αλλά φαίνεται σαν τη μύγα με στο γάλα, ξεχνώντας ότι πρόκειται για τον αρχηγό μου, τον καλό. «Σήκω, σήκω, σε βλέπουν». Ο αδελφός μου, ο αρχηγός μου, σηκώνεται και με κατηγορεί. «Γιατί τους έφερες από εδώ?» Όμως εγώ δεν φταίω σε τίποτα, αφού έχω τα χέρια ψηλά και με σπρώχνει ο Γερμανός. Ο στρατιώτης που με σκοπεύει με το όπλο στα νεφρά είναι κύριος της στιγμής και είμαι αναγκασμένος να τον υπακούσω. Οι Ναζί ανασυντάσσονται, δένουν τον νόμο ενός τραυματία με χλωμό και τραβηγμένο πρόσωπο. Παντού βλέπουμε άντρες με ελαφρά πολυβόλα να βγαίνουν από τις κρυψώνες τους. Έχουν απίστευτο προσωπικό εξοπλισμό, οπλοπολιβόλο, υποπολιβόλο, τουφέκι, χειροβοβίδες, ένα ολόκληρο πλωστάσιο μετακινήθηκε για χάρη μας. Είναι πάνω από 60 άντρες με 5 ελαφρά οπλοπολιβόλα και 20 υποπολιβόλα, ενώ οι υπόλοιποι έχουν τουφέκια. Επικεφαλής είναι ένας αρχιλοχίας με κτηνώδη φάτσα και τετράγωνο κεφάλι κάτω από ένα στρογγυλό κράνος. Δίνει διαταγές ουρλιάζοντας αδιάκοπα. Δεν έχει χαμηλώσει τη φωνή του ούτε στιγμή από τότε που φώναξε «Άκτουν» με τον πρώτο πυροβολισμό του Μπερζέ. Ο ταγματάρχης και εγώ είμαστε μόνοι μας με τα χέρια ψηλά, αντιμέτωποι με τον Γερμανό αξιωματικό που είναι φανερά ευχαριστημένος με τη σύλληψή μας. Ο Ζακ Μωό είναι απόν. Πρέπει να την κοπάνισε. Μήπως δεν είναι ο βασιλιάς των αποδράσεων? Όταν ήταν εχμάλωτος στο Γερμανό το 40, κατάφερε να αποδράσει με τρόπο αρκετά θεαματικό. Κατάφερε να βγει από το στρατόπεδο εχμαλώτων μέσα σε ένα κάδο απορριμμάτων χάρη σε δυο Σενεγαλέζους στρατιώτες.
Λίγο αργότερα στη Μασαγία πήρε τη θέση ενός λιποτάκτη και επιβιβάστηκε σαν μεταγωγικό που πήγαινε στη Βόρεια Αφρική. Από εκεί μπόρεσε τελικά να φτάσει στην Ταγκέρη. Έπειτα από μια άκαρπη επίσκεψη στο Βρετανικό προξενείο, έπεσε στη θάλασσα και σκαρφάλωσε από την αλυσίδα της Άγκυρας ένα βρετανικό φορτηγό πλοίο που ήταν εγκυροβολημένο στο διεθνές λιμάνι. Πραγματοποίησε έτσι τη μεγαλύτερη του επιθυμία, να προσεγγίσει τις ελεύθερες δυνάμεις.

Από εδώ θα τους πάνε στον Αμπελούζο, κυρίες και κύριοι. Στον Αμπελούζο ήταν η κουμαντατούρ. Από εκεί θα τους αλυσοδέσουν και αεροπορικώς θα τους φύγουν μέσω Ρώμης για στρατόπεδα στη Γερμανία, από όπου οι δύο θα αποδράσουν. Το τέλος του πολέμου θα βρει μόνο τον Μπερζέ στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Οι άλλοι δύο θα αποδράσουν και θα έχουν περιπέτειες κι αυτοί. Πάμε να σας πω ποιος ήταν ο καθένας. Ο Ζόρζο Μπερζέ που ήταν αρχηγός έγινε το 1936 αξιωματικός, το 42 το Μάιο έγινε ταγματάρχης. Υπήρξε επικεφαλής της ομάδας στο Σαμποτέρ του αεροδρομίου Ηρακλείου, εχμαλωτίστηκε από τους Γερμανούς και κατέληξε στις φυλακές Κόλντιτς. Μετά τον πόλεμο συνέχισε τη στρατιωτική του καριέρα και αργότερα εργάστηκε σε πετρελαϊκή εταιρεία. Ο Ζακ Μο κατά την επιδρομή στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου πήρε το βαθμό του αρχιδεκανέα και επιταλοχία, εχμαλωτίστηκε, κλείστηκε στο στρατόπεδο εχμαλώτων του Λουμπέκ, απέδρασε το 43 και έλαβε μέρος στην απελευθέρωση της Γαλλίας πέφτοντας με το αλεξίπτωτο στη Βρετάνη στις 6 έκτου του 44. Ο Πιέρ Λεοστίκ γεννήθηκε το 1925 στο Ρόζενταλ, απέκρυψε την ηλικία του και 17χρονο παιδί κατετάγει για να πολεμήσει, σκοτώθηκε στα βασιλικά ανόγια στις 19 έκτου του 42. Ετάφη στα βασιλικά.

γλυκά νόγια. Το 1947 ο Μπερζέ ήρθε στην Κρήτη, πήγε στα βασιλικά νόγια, έκαμε αναγνώριση της ορού και φρόντισε να μεταφερθεί στη γενέτειρά του, να μεταφερθούν τα οστά του στη γενέτειρά του. Ο Δήμος του Ηρακλείου έδωσε το όνομά του σε δρόμο. Ενώ ο Σιμπάρ, όταν ξανασυναντήθηκε με τον Κωστή τον Πετράκη στο πρώτο ταξίδι που έκανε, βάφτισε το παιδί του Κωστή του Πετράκη και το έβγαλε Λεωστίκ. Σήμερα ζει στο Ηράκλειο. Μακάρι να μπορέσω να τον βρω, να τον φέρω μια μέρα εδώ, αν θέλει να πει για την ιστορία του πατέρα του, ο Λεωστίκ. Και άφησα τελευταίο το συγγραφέα, το Ζακ Σιμπάρ. Μετά την απόδρασή του και τη διαφυγή του στη Γαλλία, ο συγγραφέας απευθύνθηκε στους Βρετανούς για να ξαναγυρίσει στη μονάδα του. Εκείνοι τον μετέφεραν στην Αγγλία, όπου φυλακίστηκε σαν κατάσκοπος. Είδε και έπαθε, τράφηξε στρούση από το 43 για να τον ελευθερώσουν το Μάρτι του 45. Δεν τον πιστεύανε ότι έγιναν έτσι τα πράγματα. Και πρέπει να πω και για το Τζέλικο, ότι ήταν γιος του Ναυάρχου Τζέλικο, που ήταν νικητής της περίφημης ναυμαχίας της Γιουτλάνδης μεταξύ των Βρετανικού και του Γερμανικού στόλου το 1916, στον Πρώτο Παγκόσμιο. Λοχαγός την περίοδο που έγινε το σαμποτάζ, το οποίο έλαβε μέρος, αργότερα ανέλαβε επικεφαλής υπηρεσίας αμφίβιων επιχειρήσεων και ήταν από τους πρώτους συμμαχικούς στρατιώτες που εισήλθαν στην Αθήνα κατά την απελευθέρωση. Αποστρατεύτηκε με το βαθμό του στρατηγού και ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική. Ποιος ήταν τώρα ο Κωστής ο Πετράκης, που αν βρω το γιο του και τον φέρω εδώ, θα μας πει πολλά για τον πατέρα του. Γεννήθηκε το 1911, πέθανε το 1989, έφεδρος ανθιπολογαγός, γεννήθηκε στη Μιαμού Καινουρίου, σπούδασε στη Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών και δίδαξε ως καθηγητής γυμναστικής στο ιδιωτικό λύκειο Κοραής. Με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου επιστρατεύτηκε στον ελληνικό στρατό την περίοδο που σχεδιαζόταν το σαμποτά. Το σαμποτάζ βρισκόταν στη Μέση Ανατολή, από όπου επιλέχθηκε ως σύνδεσμος οδηγός της ομάδας το Σαμποτέρ. Μετά το τέλος του πολέμου, λόγω της πολιτικής του ιδεολογίας, υπέστη μακροχρόνιες διώξεις, φυλακίσεις και εξορίες. Μόλις 3 χρόνια πριν το θάνατό του, το ελληνικό κράτος τον αποκατέστησε ως καθηγητή, δεδομένου ότι είχε απολυθεί από την κατοχική κυβέρνηση του Τσολάκογλου.

Ο αρχιλοχίας μιλά να σας περιγράψω μια σκηνή με ένα παιδί και ποιο ρόλο έπαιξε το παιδί. Ο αρχιλοχίας μιλά περί ανέμων και υδάτων με το χοντρομπαλά, με τη γαλάζια ποδιά που δεν είναι άλλος από το κάθαρμα που μας πούλησε. Ο Γερμανός χτυπά φιλικά το μάγουλο ενός

Ντρός που μας προσέφερε το κρασί και που παρευρέθηκε στον εχμαλωτισμό μας. Ο καφετζής του χωριού κερνάει τους συνανόχους του, τους άντρες του γερμανικού στρατού που απολαμβάνουν την νίκη τους. Στην πραγματικότητα, λέει ο Μαμαλάκης, αυτό που σας λέω και εγώ στον υπομνηματισμό του, στην πραγματικότητα πρόκειται για το Καστέλι, χωριό της επαρχίας Καινουρίου, στα βόρεια της πεδιάδας της Μεσαράς και όχι στο Κανή Καστέλι. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε, ίσως σας κουράσαμε. Δυστυχώς, επειδή έπεσε σε παγκόσμιο επίπεδο το Facebook και το ίντερνετ γενικά, δεν θα ακούσετε πολύ την εκπομπή. Θα την ανεβάσει όμως τώρα ο Μάνος, έτσι Μάνο. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να μπει να τη δει. Ήταν μια μικρή συμβολή της εκπομπής σε αυτό που γιορτάστηκε σήμερα μπροστά από τον αερολιμένα του Ηρακλείου. Από τον Μάνο τον Τζάπαρη και τον Γιώργο τον Βιτόρο, γεια σας, καλό σας βράδυ και καλό σας Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Radio Me 88,4.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής.
3: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
4: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι, μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμε τεραχάτη.
5: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Της Κρήτης στην Αθήνα.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
10: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
11: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
13: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος.

0: Βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vese. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaonvese.gr.
1: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
2: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
5: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
4: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
6: Σαν όφης που λουριάζομαι, σαν ό...
5: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
4: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
5: Τηλέφωνο 210-5150-030.
4: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
5: Αόρι.
4: Αόρι.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
12: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
11: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
13: Και του κουζουλού τροφέση.
14: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
15: Μεζεδοπωλείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
16: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπωλείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
15: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492.

0: καλή σας όρεξη.
1: Κι που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
2: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να, δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
4: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Παναγία μου.
1: Καλησπέρα ρε κοπελιά.
2: Γεια σας ρε παιδιά.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Μετά από κάποιο καιρό όλοι μαζί κλειτούμε.
1: Πάλι μαζί.
2: Πάλι μαζί κλειτούμε. Όλοι μαζί. Εντάξει, όλοι. Που λέει λόγος.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Όλα καλά.
2: Όλα καλά. Εντάξει.
1: Όλα μπλε.
2: Τι κάνετε ρε παιδιά.
1: Δόξα στον Θεό, καλά είμαστε. Από ό,τι καταλάβατε ξεκίνησε η εκπομπή μας, ταχυδρόμος. Όπως σχεδόν κάθε Παρασκευή, 7 με 10, στον από το ραδιοθάλαμο του Great FM 87,5. Μας ακούτε σε Αττική και τα νησιά, μας ακούτε από το ράδιο Μεγαλώνης σε 89,8 για όλη την Κρήτη, από το ράδιο Γέφυρα για όλη την Αυστραλία, από τη δορυφορική πλατφόρμα της Deutsche Telekom για όλη την Γερμανία και διαδικτυακά μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email στο cretefm@gmail.com, παραγγελίες αφιερώσεις και ματινάδες στο 2151-22-159 και βέβαια σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε Facebook και Instagram μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέτε.
2: Εντάξει.
1: Καλά τα

0: Πήγαμε.
1: Καλά τα πήγαμε.
2: Το θυμάσαι. Αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Πόσο έχουμε να τα πούμε εμείς.
2: Είναι μασίφ.
0: Εγώ μαζί σας έχω να τα πω 3 εβδομάδες.
1: Σίγουρα, ναι.
2: Σίγουρα.
0: 3 εβδομάδες.
1: 2 είναι που δεν έχουμε κάνει. Μία που κάναμε μόνοι μας.
0: 2 δεν κάναμε.
1: Ένα μήνα.
0: Μια χαρά.
1: Καλά πήγε αυτό.
2: Καλό είναι.
0: Καλά πήγε.
2: Είναι η καψούρα που υπάρχει, οπότε ξέρεις, άμα δεν βλέπεις τον άλλο να. Εντάξει.
0: Την τελευταία εκπομπή που κάνατε δυο σας πήγατε ωραία πάντως.
1: Καλά ήτανε.
0: Είχατε πολεμικό έτσι.
1: Καλά, δεν τον άφησα να πει πολλά. Ναι, είχα βγει στην
2: όρεξη. Είχε όρεξη και έβαλε καλά κομμάτια παρά.
0: Γιατί πότε δεν βάζει ωραία κομμάτια.
1: Τι είπε?
2: Τίποτα, όλα καλά.
1: Σε έμαθα να μαστορεύεις, λέει, και το μαστοράς.
0: Εσείς κοιτάτε να μάθετε την κονσόλα του χρόνου.
1: Γιατί δεν σας βλέπω.
2: Κάτσε να βλέπω του χρόνου και βλέπουμε. Όλα καλά. Τι είναι η υγεία μας να έχουμε.
0: Όλα καλά. Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά.
0: Μπράβο.
1: Εσύ να μας τα λες.
0: Όλα καλά.
1: Τα νέα. Και να πούμε και. Οπα. Τι είναι αυτό.
2: Κατεβαίνουμε. Το κλασικό.
0: Άντε πάλι.
1: Να μας πεις πώς σε πέρασες χθες.
0: Πολύ ωραία.
2: Δεν πέρασε.
0: Εγώ δεν πέρασα.
2: Αυτός πέρασε ωραία.
0: Δεν πέρασα εγώ.
1: Γιατί?
2: Αυτός ωραία στο σπίτι.
0: Εγώ μια χαρά ήμουν στο σπίτι. Μου έβλεγα μου τι άλλο.
1: Δεν ήσουν μαζί. Α, δεν τα ήξερα αυτά.
2: Ναι.
1: Α, δεν τα ήξερα αυτά.
2: Ήτανε γυναικοπαρέα.
1: Για πείτε τώρα να βγει λαβράκι εδώ στους ταχυδρόμους.
0: Όχι, δεν ήμουν εγώ. Εγώ έβλεπα το μουντιάλ όμορφα και ωραία στο σπίτι μου.
1: Αρχοντόπουλο.
0: Βέβαια, τι.
2: Μόνος του, όχι με δεχίλιους δεκαδιό.
0: Ναι. Ενώ η Μιχάλα με την Κωνσταντίνα εκεί η Μερακλίνες έπρεπε να δώσουν το παρόν. Και μας στέλνει κιόλας και την καλησπέρα της η Μιχάλα και λέει καλησπέρα, λέει, από την καλύτερη εκπομπή, λέει, του κόσμου, λέει, η Μερακλίνες.
1: Ναι, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε που επικοινωνείς με την καλύτερη εκπομπή των FM. Έχεις δίκιο, Μιχαέλα μου.
2: Γεια σκουμπάρα. Την αγάπη μας.
0: Πήγανε που λες.
1: Ναι, γιατί έπρεπε να φανούνε, γι' αυτό πήγανε. Για να
0: δεν ξέρω.
1: Ξέρω
0: τώρα, εντάξει.
2: Ως Μερακλίνες κοπέλη.
1: Γιατί γελάς, ρε. Γιατί γελάει.
2: Έπρεπε να φανούνε σαν Μερακλίνες κοπέλη.
0: Ναι.
2: Κανείς δεν την ξέρει. Κανείς δεν την ξέρει.
1: Τους κάνουν τόσα like, σταμάτα.
2: Θα έλεγα ποιοι κάνουν like τώρα. Θα το πάμε για μετά μεσονύχτια.
0: Καλά ήτανε, μου είπανε. Εντάξει.
1: Στην Πετρούπολη είχαν πάει.
0: Πετρούπολη, ναι. Εντάξει, κοίταξε. Ναι. Για Πέμπτη, 3.000 κόσμο, το λες και λίγο.
1: 3.000 κόσμο είχε.
0: Έτσι έμαθα.
1: Εντάξει, καλά πήγε αυτό.
2: Εντάξει, εκεί έχουν ανοιχτό νομίζω το σημείο που κάνουν. Εντάξει, σαν μόλις είναι. Τόσο θα μαζεύει.
0: Ναι.
2: Έβλεπα τώρα βιντεάκι, δεν ξέρω αν ήταν χθεσινό, από κρουσόνα, ξυλουράκια με σταυρακάκι που οπότε είχαν σε γήπεδο, οπότε είχε και αυτό πάλι το αντίστοιχο το περσινό με την ελιά που ήταν, ας πούμε, τόσο πολύ κόσμο.
1: Ναι, κάπου το είδα και εγώ.
2: Ναι, τώρα κάπου σου λέω, πρέπει να, δεν κατάλαβα γιατί μου το πέταξε πολύ. Μπορεί, αναλόγως τώρα το σημείο που έβλεπες. Και με το πέταξε τώρα, οπότε μάλλον ήταν πρόσφατο, πρέπει να ήταν αυτές τις μέρες. Και γινόταν πάλι χαμός.
1: Εντάξει.
2: Είναι καλή η μαγιά ξυλουράκια με σταυρακάκι και φαίνεται πουλάει. Οπότε, εντάξει, πουλάει. Τέλος πάντων. Τραβάει κόσμο.
1: Όλα καλά.
2: Καλά,
0: ναι, κόσμο, ναι, να κοίταξε, τώρα είναι η περίοδος, τώρα που είναι.
2: Τώρα θα ξεκινάμε, θα βλέπουμε full.
0: Τώρα τα πάντα, είναι το full, ναι.
1: Εσύ πότε κατεβαίνεις κάτω?
2: Δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα κατέβω.
1: Μάλιστα. Εγώ λέω να κατέβω για ένα γλέντι φέτος μόνο. Και να φύγω.
2: Ποιο?
1: Δεν ξέρω.
2: Α, μόνο για ένα, έτσι.
1: Μόνο για ένα γλέντι για να φύγω. Ναι, εγώ,
2: μαζί
1: με την, εγώ με την οικειδιό μας.
2: Α, εντάξει, οπότε πας.
0: Να σου πω.
1: Και μάλλον θα είναι κάποιο.
2: Λέγε.
1: Κάποιο γλέντι κακούδο μεσοχωριό. Αυτό.
2: Αν υπάρχει, ναι, καλό
1: θα είναι. Θα υπάρξει.
0: Υπάρχει ένα, εγώ ξέρω.
2: Για πες.
1: Το έχεις μάθει ήδη από τον άλλον.
2: Πύργου.
1: Όχι, ρε, όχι, ρε, όχι, ρε.
0: Πύργο.
2: Α, πύργο, παραδίπλα, εντάξει, ναι.
1: Τι,
2: κακούδος.
0: Πύργο.
2: Κακούδος.
1: Πού, πότε.
0: Θα μάθω λεπτομέρειες, αλλά ξέρω ότι τέτοιο.
1: Μα εγώ θα ήθελα να είναι στο μεσοχωριό, να σου πω την αλήθεια μου.
0: Ρε φίλε, θα σε γελάσω, αλλά εντάξει, θα. Καλά, και εσύ μπορεί να το μάθεις.
2: Κάπου εκεί τριγύρω. Κάπου εκεί τριγύρω.
1: Θα πάρουμε τηλέφωνο τον Κωστή.
0: Ακριβώς.
1: Θα του πω Κωστή, κατεβαίνει.
0: Είναι και πολύ δύσκολο.
2: Ακριβώς, έπρεπε να τον έχεις πάρει ήδη, όντως να το έχεις μάθει.
0: Σου έχει μείνει αποθυμένο από τότε.
1: Εμένα.
0: Ναι.
1: Ναι, ρε, εννοείται.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
1: Το θυμάσαι.
0: Πώς το θυμάμαι, φίλε. Αν δεν το είχα ζήσει εγώ αυτό, δεν είναι φίλε, θα θυμόμουν και εγώ.

0: άστα να πάνε. Άστα να πάνε.
1: Εντάξει. Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Όχι, γι' αυτό λέω. Ήρθε η ώρα, νομίζω.
1: Ναι. Α, και σκέφτεσαι να κατέβεις έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Α, πας και μια βόλτα όμως στη Σουηδία.
0: Όχι. Σου λέω, θα κατέβω. Γλέντι, φεύγω. Τίποτα.
1: Α.
0: Αφού θα κατέβουμε μόνοι μας.
1: Εντάξει. Okay.
0: Χωρίς τα μικρά. Οπότε, μάλλον και αυτό.
2: Και σήμερα έχει γλέντι σε εμάς κοντά στην Επισκοπή. Ο αθλητικός σύλλογος της Επισκοπής, ξέρω εγώ, και είναι Βαρουχάκης Σμαραγδάκης.
1: Πότε σήμερα?
2: Σήμερα.
1: Αποκλείεται, ρε φίλε.
2: Σήμερα, 12. 12. Τι είναι σήμερα?
0: 12.
2: Σήμερα.
0: Κάποιος έχει μπερδευτεί, τι?
1: Επισκοπή πού?
2: Εμάς Επισκοπή.
1: Εμένα.
2: Ναι. Παιδιάδος. Ναι. Λες να μην ήξερα εγώ ειδικά για το Γιαννιό, για τη Σμαραγδάκη.
1: Εγώ το ξέρω ότι ήξερες, αλλά γιατί μου λέγει ο Σπύρος ότι θα είναι μαζί με τον Βαρουχάκη σήμερα? Κάνει λάθος.
2: Εκτός αν πάνε στο Βαρουχάκη.
1: Όχι, Ρέθυμνο θα είναι.
2: Όχι.
1: Έτσι μου είπε.
2: Δεν, λάθος κάνει.
1: Ναι.
2: Να πάει μετά δύσκολο να φύγει από το Γλέντι και ότι ώρα θα φύγει και σε τι φάση θα είναι.
1: Να άλλο.
0: Έχω χρένες δράκος.
2: Σπύρο, πού θα σε. Ελένη, μην ακούσει τίποτα. Είναι όλα καλά.
1: Τέλος πάντων, όλα καλά. Ξεκινήσουμε μια ζαχαροζυμωμένη, λέω σήμερα.
0: Ξεκίναμε ό,τι θέλει. Έχω σήμερα κάτι δυνατό που θέλω να ακούσω.
1: Α,
0: να ξέρει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε.

0: εντάξει. Μόνο τέτοια.
1: Εγώ θέλω να αφιερώσω την εκπομπή σήμερα ό,τι κομμάτια πάει.
2: Να το ναι.
1: Το νιώπατρο ζευγάρι. Στην ξαδέρφη μου με το πλέον ξάδερφο που μπήκε στην οικογένεια.
2: Να ζήσουν τα παιδιά και να ζήσουν.
0: Να είναι καλά.
1: Κάθε χαρά και ευτυχία, Μαρία Δημήτρης και η μικρή Άρτεμις Νεκταρία. Βαφτίσαμε και τη μικρούλα. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Μπράβο.
1: Δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Μια χαρούλα.
0: Πέρασαμε όμορφα. Ακούνε.
1: Δεν ξέρω αν θα ακούνε τώρα με τη μικρή κτλ. Αλλά εγώ την αφιερώνω την εκπομπή.
0: Εντάξει.
2: Πώς ήταν ο γάμος?
1: Καλά ήταν, ηρεμία, χαλαρά.
2: Ωραία.
1: Είχαμε βέβαια να μην πω περίεργο παπά, θα το έλεγα κάπως.
2: Καλά, αυτό συμβαίνει.
1: Ο οποίος φώναζε συνέχεια ησυχία, ησυχία, ησυχία. Τη δεύτερη φορά που φώναξε, ξέρω εγώ, λέει την πρώτη φορά δεν το ακούσατε το πρώτο ημίχρονο. Θέλετε και δεύτερο ημίχρονο?
0: Α, είναι από αυτούς που θέλουν κλωτσιές.
1: Κλωτσομπουνίδια, όχι κλωτσές μόνο.
0: Εντάξει, εντάξει, κατάλαβα.
1: Κλωτσομπουνίδια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω βρει μια ωραία μαντινάδουλα. Mm-hmm. Και λέει: δεν είσαι αυτή που γύρευα. Να γίνεις, μην ελπίζεις. Κι ούτε ποτέ σ' αγάπησα. Απλά μου τη θυμίζεις.
2: Και με αυτή θα πάμε στις διαφημίσεις.
0: Φύγαμε.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο

0: 2-10-59-06-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
2: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
1: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
2: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
1: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
2: Τηλέφωνο 210-5150-030.
1: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
2: Αόρι.
1: Αόρι.
3: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Σας προσφέρουμε.
6: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
7: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

0: Τουλάχιστον πάνω από 10 χρόνια.
1: Ναι, μόνο 10. Ναι.
2: Νομίζω 3 χρόνια έχω να τον δω σε γάμο. Σε βάτη, σε γάμο.
1: Α, ναι. Mm.
0: Εντάξει.
2: Στο καλοχωριό.
1: Α, οκ. Okay. Εντάξει, πιο πρόσφατα. Αρκετά ναι, πρόσφατα,
0: ναι,
1: βασικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μάλιστα, του είχαν δίπλα καρπούζι και τρώγε.
1: Σύριος. Γιατί άλλοι που βάζουν δίπλα τα ουίσκια είναι καλιά.
2: Ναι, όχι.
0: Κοίταξε, ναι. Από αυτό το προτιμώ
2: ναι,
0: και εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Έχω... Κι άλλοι το κάνουν αυτό, μην νομίζεις.
2: Εντάξει.
0: Τρώνε και την ώρα που παίζουν.
2: Δροσεράδα.
0: Έχουμε email.
1: Κάτι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε το Ρούκουνα που είχε καιρό να φανεί.
2: Όχι, εμείς έχουμε καιρό να κάνουμε πομπή.
1: Όχι, είχε να φανεί και καιρό και το λέγαμε.
2: Ούτε
1: στην πρώτη τελευταία πρέπει να ήταν. Γιατί τον ρώταμε
2: πού είναι.
1: Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα το mail μας από τον Χρήστο Δονάτσιο, τον ένα και μοναδικό. Καλησπέρα, λέει, στους ταχυδρόμους και απόψε. Όλα τα δυνατά να τα παίξετε σήμερα, αφιερωμένα σε όλους τους ακροατές. Καλή εκπομπή σας και καλή ακρόαση σε όλους. Να είστε καλά, κύριε Χρήστο.
2: Να είστε καλά, κύριε Χρήστο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη στήριξη όλο αυτόν τον καιρό.
0: Εννοείται.
1: Και εντάξει, πρέπει να του βάλουμε και ένα...
0: θα βάλουμε έναν άρχοντα. Έναν Άλεξ θα βάλουμε.
1: Έναν Αλεξάρχοντα.
0: Βέβαια. Βέβαια. Να πούμε και του χαιρετισμού μας στη Στέλλα από την οίκια που μας.
1: Κύριε Στέλλα.
0: Ανησύχησε η κυρία Στέλλα σήμερα. Σου λέει, ήμουν και εγώ πάνω το ραδιόφωνο. Λέει, σήμερα θα κάνουν.
1: Κυρία Στέλλα, μην ανησυχείτε.
2: Φιλιά, φιλιά, κυρία Στέλλα.
1: Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. Μην ανησυχείτε, εδώ θα είμαστε.
2: Για τον εαυτό του το λέει.
1: Βέβαια. Και μην τα. Όποιο θέλει να μιλάει για τον εαυτό του.
2: Προφανώ.
1: Γιατί μας τα έχετε πει πολλά.
0: Κάποιοι. Ειδικά η μέρα κλείνει.
2: Καλά, οι άλλοι τώρα.
0: Εγώ τα τραβάω τα ζόρια. Αυτό είναι το θέμα. Ότι εγώ τις Δευτέρες τραβάω όλο το ζόρι.
1: Αυτό είναι δικό σου μανίκι.
0: Και θέλουν να κάνουν και μια εκπομπή παρέα όλοι. Να κάνουν μια σύμπραξη.
1: Το ξέρω ότι θέλουν, αλλά δεν θα πάρουν cloud από εμάς τα κορίτσια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Φτάνει.
0: Αν πάρουν ακρόαση τώρα στα καλά καθούμενα.
1: Φτάνει, φτάνει. Να κάνουμε τώρα γνωστό.
2: Την Κωνσταντίνα.
1: Νησάφι πιο. Νησάφι πιο.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη λεμονιά της γουρού.
1: Πάμε. Στα μέρη μου δηλαδή.
0: Να ερχόμαστε και πάλι.
2: Επόμενος.

0: Και σγουρό ήθελα ένα γλέντι.
1: Ναι, ναι.
0: Ήθελα και ένα σγουρό.
2: Καλό ήταν. Καλό ήταν. Πότε είχαμε πάει?
0: Τώρα, φέτος δεν πήγαμε στον Ομαλό.
1: Στον Ομαλό, καλά. Φέτος πήγατε. Ναι,
2: καλά ήταν, καλά ήταν.
0: Πολύ καλός ο... Ωραίο γλέντι. Στετό γλέντι, πολύ
2: ωραίο. Και μ' αρέσει η εναλλαγή με το λιράκι το μικρό, ξέρω εγώ, που έχει το... Ναι, της περιοχής.
0: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά.
2: Με την κανονική, ας πούμε.
1: Ναι, τη περιοχή, αλλά εντάξει.
2: Ναι, δεν ξέρω. Okay, μην πω. Ναι.
1: Επειδή το λέει, για
2: πέστε. Ναι, συγγνώμη, όχι. Για πες το. Ναι, εντάξει, το λιράκι.
1: Καλά. Αυτό. Τρομερή λίρα μανιά, έτσι.
2: Ναι, ναι, καταπληκτική.
0: Τι ήταν αυτό.
1: Και
2: εγώ σας αγαπώ. Δεν πειράζει.
0: Φέτος το έχεις πει αυτό.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν μπορεί να το πει.
2: Κάποια στιγμή δεν πειράζει. Όλα καλά.
1: Βέβαια, όλα καλά. Τι, τα φασόλια αύρα θα πειράζουν μόνο.
2: Προφανώς.
0: Έχουμε και άλλο email.
1: Οπα.
2: Για πείτε.
0: Από τον ίδιο.
2: Όχι, όχι. Γιατί, γιατί κύριε Χριστό.
1: Τι είναι αυτό τώρα, τι είναι αυτό κύριε Χριστό. Η μέρα κλωταχυδρόμη λέει, θα λέγεται η μία και μοναδική εκπομπή που θα κάνετε με τις μερακλίνες και θα είναι η καλύτερη παγκοσμίως 100%.
0: Αυτό θα
1: γίνει. Ναι, αλλά το μερακλό πρώτα από το ταχυδρόμι.
2: Έλα ντε, όχι, δεν πάει.
1: Ταχυδρομερακλίδες, ας πούμε, καλύτερα έτσι.
0: Έτσι είναι, δικαιολογείται.
1: Ναι, δηλαδή τι να λέμε.
2: Ή θα φτιάξουμε άλλο όνομα, τελείως, ξέρω εγώ, για εκείνη την... Αν, ποτέ, ούτε, καν.
1: Δεν νομίζω να λέει τίποτα η συντέκνησά μου.
0: Μπα, όχι, δεν λέει.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν,
0: τι έχουμε?
2: Να κάνουμε έτσι μια ενημέρωση, γιατί έρχονται έτσι κάτι ωραία πραγματάκια τώρα.
0: Πολλά έρχονται τώρα γενικά.
2: Τώρα το καλοκαίρι είναι από εδώ και πέρα, ανοίγει ο καιρός και...
0: τώρα είναι κλείδωνες.
2: Διάφορα, ναι, ναι. Όντως βλέπω πολύ κλείδωνα και...
0: ναι, είναι η εποχή του τώρα.
2: Βέβαια, ακόμα είδα και κάτι πίτες ακόμη κόβουν.
1: Καλά, εντάξει αυτό.
0: Παλά πίτες θα κόβουν μέχρι Σεπτέμβρη του χρόνου.
2: Δεν ξέρω, λέω, τι είναι το συγκεκριμένο, τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι φέτος είναι το 4ο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα, όπου η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνας στο Αρκάδι και ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσόνας, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Θάλασσας 2026, συνδιοργανώνουν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής το 4ο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη. Οι ημερομηνίες είναι 20, ξεκινάει Τετάρτη 24 έκτου και τελειώνει μέχρι και Κυριακή 28 έκτου. Όλες τις ημέρες είναι ελεύθερη είσοδος. Είναι στα λοιπάσματα στο πάρκο εργατιάς στον Πολυχώρο Λοιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Ένας υπέροχος χώρος. Θα υπάρχει έκθεση κριτικών και τοπικών προϊόντων καθημερινά. Ωράριο λειτουργίας είναι Τετάρτη με Παρασκευή 5 με 11 το βράδυ η έκθεση, και το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα, την Τετάρτη 24 έκτου και ώρα 8 το βράδυ ξεκινάμε με τα εγκαίνια του φεστιβάλ, όπου θα παίζει ο Νίκος ο Ζωηδάκης με το συγκρότημά του. Την Πέμπτη στις 25 έκτου, στις 9 το βράδυ θα είναι ο Γρηγόρης Σαμόλης. Την Παρασκευή στις 26 έκτου και αυτό 9 η ώρα θα παίζει ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Το Σάββατο στις 27 έκτου και αυτό 9 η ώρα ο Δημήτρης ο Σπυριδάκης. Και θα κλείσουμε με την Κυριακή στις 28 έκτου και 9 η ώρα με τον Γιώργο το Φραντζεσκάκη. Σας περιμένουμε, θα είναι ένα γεμάτο πενθήμερο. Το σημείο για όσους έχουν πάει εκεί είναι απίστευτο. Είναι μόνο και μόνο για περατζάδα, για περπάτημα, πάρα πολύ πανέ για περπάτημα, για γυμναστική, για τρέξιμο, για τα πάντα. Μέχρι

0: και φωτογραφίσεις γίνονται και βίντεο κλιπ έχουν γίνει, γιατί έχει και το παλιότερο το εργοστάσιο, τα λοιπάσματα πέρα και είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι πολύ ωραίο μέρος, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, θα έρθουμε και εμείς εκεί πέρα.
0: Ελεύθερο, δηλαδή δεν το κάνουν πολύ πλέον το ελεύθερο. Δηλαδή κάποιοι σου λένε έστω 2-3 ευρώ, ξέρω εγώ.
1: Θα έχει και φαγητό και τέτοια.
0: Καλαμάκο κατάσταση.
1: Και αυτά free.
0: Καλά θα ήταν και αυτά free.
1: Όχι, θα έρθουμε και εμείς, εντάξει, θα σας θυμίσουμε εννοείται.
0: Ανοιχτά. Κάθε μέρα τα συγκροτήματα μας τα χορεύουν. Έτσι λίγο στην αρχή να θερμαίνεται λίγο η παρέα και μετά όλο πάνω στην πίστα.
1: Τέλεια, αυτό το λέμε για καλό.
0: Εντάξει. Και μην ανησυχείς, και από κάτω έχει χώρο να χορέψει όποιος θέλει πιο πριβέ. Οπότε μη σε νοιάζει.
2: Ωραίες πρωτοβουλίες είναι αυτές. Μπράβο.
0: Ναι, ήταν ένα όνειρο του Προέδρου και του Διοικητικού και τους βγήκε, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλά.
2: Βέβαια, έχει πολύ τρέξιμο.
0: Έχει πολύ. Όλη τρέξιμο. Και τα, πώς τα λένε, τα μειοχαλαρωτικά μετά τα θες, ναι, λίγο.
2: Είναι πολύ εκδηλώσει αυτό το θέμα.
0: Ναι,
2: μέρες.
0: Είναι, εν τω μεταξύ, είναι το ότι πας, στείνεις τις καρέκλες στα τραπέζια. Κάθεται ο κόσμος, το βράδυ πρέπει να τα ξαναστήσεις.
1: Βέβαια. Ναι,
0: και άντε ξανά. Αυτό. Και μάζεμα, σκουπίδια αυτά, ξέρεις το ένα το άλλο και τέτοια.
1: Γιατί όμως
0: και
1: τις μαζεύετε κάθε μέρα για αυτά.

0: να είναι γύρω-γύρω. Άσε που πάνε και παίρνουν καρέκλες και πάνε. Δεν έχεις έρθει στο χώρο, για να σου εξηγήσω. Πάνε, έχεις πάει στο σιλό που είναι εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Πάνε και πάνε μετά 2 χιλιόμετρα παραπέρα, ναι, και πάνε. Ναι, και ναι, παίρνουν, ναι, τις καρέκλες και τα τραπέζια και πάνε για αλλού για αλλού.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Δηλαδή,
1: ακούγεται από παντού, ρε. Είναι πολύ ανοιχτός ο χώρος. Είναι πολύ ανοιχτός. Και μπορεί άλλο τώρα να είναι 500 μέτρα πάνω, ας πούμε, π.χ. και να κάθουν να ακούει. Και να...
0: Ναι.
2: Οκ, okay, εντάξει, αυτό ναι.
0: Okay, και από Σαλαμίνα μας βλέπουν που λέει ο λόγος.
2: Το πιθανότερο αυτό είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, εντάξει, είναι εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Ευχόμαστε καλή επιτυχία εμείς.
0: Αμήν, αμήν.
1: Καλά, θα πάνε σχεδόν όλες τις μέρες.
0: Αμήν. Είναι...
2: Να πούμε και τους χαιρετισμούς μας στην Αθανασία την Ταρπινίδου.
1: Α, κυρία Αθανασία, Αθανασία, καλό απόγευμα.
2: Και αυτή ανησύχησε.
0: Όχι, όλα καλά, όλα καλά.
1: Όλα καλά, εντάξει είμαστε.
2: Και εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις. Γρήγορα, γρήγορα.
0: Τα θέματα μας τελειώσανε.
2: Και θα έρθουμε πάλι πίσω.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
9: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
8: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
9: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
9: Τηλέφωνο 210-5150-030.
8: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
9: Αόρι.
8: Αόρι.
10: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
11: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
11: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
12: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
13: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
14: Θα πάω στη Citroën Peugeot Menexedon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
13: Citroën.

0: πεζό Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά 210-6257-08.
1: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
2: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
1: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
7: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
8: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
7: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
9: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
10: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: φωτογραφίες από...
1: Δεν αποκλείεται.
2: Ναι, ναι, ναι. Όχι, από εκεί είναι. Εκεί είναι.
1: Μια χαρά.
2: Πολύ καλός. Δεν το συζητάμε.
0: Θα πάμε σε κανένα γλυντάκι.
2: Δεν πρέπει.
1: Πρέπει.
0: Αλλά το καλό. Εκεί πέρα.
1: Καλό γλέντι.
0: Κατεβείς εκεί πέρα. Που θα χορεύει γύρω να...
2: Θα δούμε, άμα... Άμα με φέρει
1: εκεί είναι φεστιβάλ.
0: Εντάξει, άλλο αυτό. Αυτό είναι δικά μας.
2: Αφού δεν τον δούμε, λέει. Θα...
1: Όχι, εμείς θα τον δείτε. Δούμε. Εγώ δεν θα σας βλέπω.
0: Ρε, με, με καπνογόνο θα πάω. Για να δείτε μου με δει. Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει.
2: Ακριβώς. Σας ναύτες, θα πετάς το τέτοιο.
1: Του Batman. Του Batman το τέτοιο το...
2: Την ναυτική φωτοβολίδα. Την ναυτική φωτοβολίδα πέτα.
1: Δεν σβήνουμε τίποτα.
0: Κάπου θα με δεις. Θα σου κάνω έτσι.
2: Ρε φίλε, γιατί, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, γιατί όχι.
1: Ξέρω εγώ τι λέω.
2: Αλλά εντάξει. Σιγά.
0: Να σου πω, έχει πάρει. Ο δρόμος σωστός ήταν αυτός. Έχει πάρει αυτόν. Και τώρα ξέρει τι έχει να γίνει από μένα τον εδώ. Γι' αυτό, γι' αυτό δεν θέλει, κατάλαβες.
1: Εγώ στον Μπούγιο θα είμαι, μια χαρά. Δεν κάνω τίποτα.
2: Δεν θα βγει μπροστά, δηλαδή.
1: Στον Μπούγιο, τίποτα εκεί.
0: Δεν θα βγεις.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Κάτσε να πάρω τη φουρά για ένα τηλέφωνο. Περίμενε. Το κανονίζω.
1: Έλα να μη σκώσει.
2: Και δεν μου λες, θα χορέψω όλα τα συγκροτήματα. Θα χορέψω όλα τα συγκροτήματα.
1: Θα χορέψουμε, τι είπες.
2: Θα χορέψεις όλα τα συγκροτήματα.
1: Στις ημέρες γενικότερα, ναι.
2: Ωραία.
1: Εξαρτάται. Μπορεί να είναι και μόνο. Και να είναι και ανάμεικτο και να είναι και απ' όλα.
0: Ή μόνο βανίλια.
1: Σοκολάτα. Ή ανάμεικτο. Ή και φράουλα ή ό,τι θέλετε και στρατιατέλα.
2: Παρφέ.
0: Αναγία
1: μου. Θες έφαγα ένα ωραίο έτσι παγωτάκι κούκκις.
0: Παιδιά, να πάτε να φάτε το παρφέ από το Στάμου.
2: Ρε φίλε, όλοι μου το έχουν πει. Τι έγινε.
0: Πήγαινε φάτο.
1: Εντάξει, Στάμου γενικότερα. Πήγαινε
0: φάτο.
1: Εντάξει. Παρφέ.
0: Πήγαινε. Πήγαινε. Πάρε μισό κιλό από το ένα, μισό από το άλλο.
2: Ναι.
0: Σοκολάτα και βανίλια και τα λέμε.
1: Και ωραίο προφιτερόλ κάνει.
0: Εντάξει, με τα γλυκά ξέρετε πολύ που καλά. Εντάξει, ένα παγωτάκι το τρώω.
2: Με τα γλυκά. Και εγώ δεν τα πάω πολύ καλά, απλά τα πάει η Μιχαέλα.
0: Αυτό σου είπα.
2: Με έχει ψιλοεντυπωσιάσει λίγο αυτά τα κάτι λάβα και κάτι τέτοια.
0: Εγώ είδα τέτοια. Εχθές...
2: Όχι φίλε, μου αρέσουν. Λοιπόν, ειδικά κάτι σπέκιουλος και κάτι τέτοια που είναι...
1: Το σπέκιουλος και εμένα μου αρέσει και είναι,
2: ναι, αλλά είναι,
1: και
2: είναι ωραίο. Είναι ωραίο.
0: Αυτό τι είναι.
1: Μπισκότο μωρέ, μια βλακία.
2: Εμένα αυτό μου αρέσει. Το είναι... Τι λότους και μπισκόφ... τέτοια πράγματα.
0: Ναι, το αυτό. Σπέκιουλος που είπα.
2: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι μπισκότο, σπέκιουλος. Αυτό.
0: Okay. Είχε δοκιμάσει κανείς την Ντουμπάι που είχα φτιάξει.
2: Όχι.
1: Γιατί
2: μας είχε φέρει. Αν ακούει η Μιχαέλα, γεια σας τώρα.
0: Τι.
2: Την έχεις κάτσει. Θα πρέπει να το φτιάξω.
0: Κάτσα. Θέλει πολύ συγκεκριμένο φύλλο.
1: Θέλει
0: τώρα στη σοκολάτα.

0: Αλλά δεν βάζανε φύλλο μέσα. Βάζουν μόνο το, πώς το λένε, κομμένο νομίζω το κανταΐφι, νομίζω έβαλε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς τον έκανε.
1: Με κατά ήχο. Θεσσαλονικιώτικη τώρα λες.
0: Όχι, ρε, αυτή με τη σοκολάτα σου λέω. Τη σοκολάτα με την μπουγάτσα.
2: Σοκολάτα με την μπουγάτσα μου. Αυτό δεν είναι φύλλο. Το
3: φύλλο είναι.
0: Το φύλλο όμως είναι.
2: Αυτό βάζουν τη γέμιση.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Τη γέμιση.
1: Λέμε τώρα για μπουγάτσα, σοκολάτα.
2: Μιλάμε.
0: Τη σοκολάτα, πώς ήταν η.
1: Την break λέμε τώρα.
0: Ναι. Ωραία, δεν βάζουν φύλλο, ρε φίλε.
1: Α, ναι.
2: Αυτό είναι μπουγάτσα. Αυτό σου λέει. Θέλει φύλλο.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό λέω.
0: Γι' αυτό λέω ότι τη μπουγάτσα, φίλε, ξέρει τι είναι.
1: Το
0: είναι
1: ξέρω,
0: σιγαρόχαρτο είναι, και ναι. Είναι πολύ κολλάει, κολλώνει.
1: Έχω δει χιλιάδες φορές το βίντεο το κλασικό στα Χανιά το μπαμπού που φτιάχνει αυτό το μπουγάτσα.
0: Πώς θα το φτιάξω αυτό,
1: ναι, ρε, ναι, ναι, αυτό είναι, εντάξει.
0: Ας σου πάρω ένα έτοιμο φύλλα και... να σου πω εντάξει.
1: Ναι, καλά, έχουν κάτι ωραία έτοιμα φύλλα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Με έτοιμο φύλλα
1: το κάτι χρυσή ζέμης, μην κάνουμε και διαφημίσεις και δεν είναι χορηγή.
2: Κοίταξε, ναι, αυτό άμα... Εντάξει, γενικά. Αν μπορείς να φτιάξεις τέτοια πράγματα είναι ωραίο.
0: Πρώτα θα φτιάξω τη σπανακόπιτα του κουμπάρου μου που τη θέλει. Την έχει παραγγείλει τόσους μήνες και μετά τα άλλα.
1: Και εδώ στην παρέα άμα θες. Δεν φωνάζεις κανένα.
0: Γιατί.
1: Σπανακόπιτα.
0: Ποια παρέα.
1: Εδώ.
0: Τη δικιά σου.
1: Ναι.
0: Ω, Παναγία μου. Τούτος.
1: Γιατί ρε.
0: Τούτος.
1: Τη μάνα σου βρήσαμε. Τα φιλιά μας.
0: Χειρότερα έχεις κάνει. Χειρότερα έχεις κάνει.
2: Πάω ακούσουμε κανένα σερτό έτσι ξυλούρι, έτσι να...
0: Openly.

0: 84 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
2: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
1: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
2: Σπήλιο μου το λένε.
1: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
2: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
1: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
0: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικά

0: παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
1: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
1: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
1: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
1: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
2: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν
3: 21642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
4: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
5: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
4: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
5: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
4: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
5: Τηλέφωνο 210-5150-030.
4: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
5: Αόρι.
4: Αόρι.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
2: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
8: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
2: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
8: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
8: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
2: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
9: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Τι ωραία ρε φίλε που μπήκαμε.
1: Ναι. Εξαιρετικά.
0: Να πούμε ότι ήταν και έτσι γιατί θέλα από την νίκια
1: παραγγελιά.
0: Δεν ήταν παραγγελιά, απλά εμείς το κάναμε έτσι. Έτσι γιατί της αρέσει και ο Γιώργος Παπαδάκης, έχει μια δυναμία. Εντάξει. Να στείλουμε χαιρετισμούς σας... και πες μου.
1: Στείλε.
0: Όχι, πες.
1: Λοιπόν, θα σας πω κάτι μάλλον που δεν θα περιμένω να το ακούσετε. Σας ακούει η συντέκνησά σου. Μας.
2: Τι λες τώρα.
1: Ναι, έχουμε την τιμή.
2: Τι έγινε.
1: Ξέρω εγώ.
2: Ποιος φούρνος γκρεμίστηκε.
1: Εδώ απέναντι μάλλον.
0: Μπράβο. Τι εξελίξεις είναι αυτές.
1: Ξέρω.
2: Γεια σου Νίκη.
0: Γεια σου κουμπάρα.
2: Τι κάνεις, πού είσαι.
1: Γεια σου γυναίκα.
0: Για μας μιλήσει. Εντάξει, να μας ακούσει.
1: Γεια σου γυναίκα.
2: Όπα, όπα.
1: Ωραία καλά.
0: Μπράβο.
2: Βάλε τα παιδιά για ύπνο.
1: Λοιπόν,
2: έχει Νικολούλη.
1: Έχει Νικολούλη, αλλά αγάπη, να σου πω κάτι τώρα που δεν το ξέρεις.
2: Πεινάς.
1: Δεν θα το μάθει κανείς άλλος. Αυτό είναι σίγουρο.
2: Όχι. Δεν θα γυρίσω.
1: Όχι, ρε. Ναι, δεν θα γυρίσω.
0: Αν δεν το ήξερε.
1: Όχι, ούτε δεν το ήξερα.
0: Και το λες στον αέρα τώρα, ε.
1: Αγάπη, ανηλυμένες υποχρεώσεις τώρα με καλούν να πάω.
0: Ξεκινήσου.
1: Μια βόλτα λέει λίγο στο Ζαχάρη, κάτι να πούμε και θα έρθω μετά.
2: Απάντησε. Απάντησε.
1: Εντάξει. Αυτά. Αυτά. Ναι, δικαιολογία, δεν έχουμε ρόλερ σήμερα, γι' αυτό ακούει και καλά. Εντάξει.
0: Κουβέντα θες. Να πούμε εμείς ότι μας τηλεφώνησε και η κυρία Σοφία από τα Σεπόλια.
1: Να είναι καλά.
0: Η αγαπημένη μας.
2: Γεια σου, Σοφία.
0: Μας είπε έτσι λίγα λόγια για τις μπουγάτσες γενικά.
1: Για αυτά που λέγαμε.
0: Αφού στη συνέχεια της πούμε συζήτηση. Και έχουμε και email, βλέπω.
1: Ναι, έχουμε τον άλλο Ρουκουνά, τον Βαγγέλη το λογοθέτη. Την καλησπέρα μου λέει όμορφα αγόρια, καλή εκπομπή κλπ. Κύριε Βαγγέλη, όσο στέλνετε τέτοια μηνύματα, να ξέρετε ότι.
2: Γεια σας, κύριε Βαγγέλη.
1: Δυσχεραίνετε λίγο τη θέση σας, γιατί πρέπει να φτιάξετε.
0: Καλοκαιριάζει κιόλας.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να φτιαχτεί η ταράτσα.
0: Πρέπει.
2: Ταράτσα είναι έτοιμη. Φαντάζομαι.
0: Ταράτσα είναι έτοιμη.
1: Εντάξει, ναι, εννοώ να την εγκαινιάσει.
2: Πρέπει να εγκαινιαστεί, δεν γίνεται.
0: Ναι, τι. Έτσι
2: τώρα που είστε και άνω κάτω και τα λοιπά.
0: Ναι, πρέπει.
2: Βολεύει.
1: Τι θα βάλουμε στη συντέχνηση να ακούσει.
0: Ό,τι θέλει.
1: Εσύ θα διάλεξε εσύ. Σε αντισαφιερώσουμε. Τα ξέρεις τα ακούσματά της.
0: Τα ξέρω.
1: Backstreet Boys.
2: Spice Girls.
1: High Five.
0: Ναι. Και πώς το λένε. Και Evanescence.
2: Και πολλά έντρα μετάλλ.
1: Και οι άλλοι που πέθανε. Η Amy
2: Winehouse.
1: Πώς
2: Winehouse.
1: Τι αυτή είχε σπίτι.
0: Το
2: ανησυχητικό.
1: Κρασιά.
0: Το ανησυχητικό από όλα αυτά είναι ότι τα ξέρεις όλα.
2: Τι κάνω.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δηλαδή,
2: υπήρχε και άλλη ζωή πριν από εσάς.
0: Ασχολείσαι και με τις showbiz γενικά.
2: Όχι, απλώς υπήρχε και άλλη ζωή πριν από εσάς.
0: Εντάξει.
1: Αρίστε εδώ, μαθαίνουν πράγματα που δεν τα ήξερα.
2: Για πες.
1: Τίποτα.
0: Τι
1: είπε.
0: Μέχρι να βρούμε το κομμάτι της Νίκης, σας πάμε να ακούσουμε μια παραγγελία εδώ του Φανάου.
2: Τέλος πάντων.
0: Τζαμούρα. Την τζαμούρα του.
2: Τζαμούρα.
0: Από το Γιάννη το.
2: Σμαραγδάκι και όχι από το Μανολιούδη.
0: Σμαραγδάκι.

0: Αυτό.
1: Τζαμούρα,
2: Ναι.
1: Τζαμούρα. Πού να τα πω τώρα στον Νικόλα και στην Άννα να παίξουν τζαμούρα.
0: Έλατε.
2: Και δεν ξέρω κιόλας και τι είναι καθαρά η τζαμούρα σε παιχνίδι.
1: Ψάξτε το, βρεις παλιό παιχνίδι. Και να πούμε ότι μας ακούνε κιόλας όλοι. Και τα μικρά.
0: Ήρθε ο σχεδιασμός μας.
1: Τα φιλιά μας και στον Νικόλα. Και στον Νικόλα και στην Άννα να είναι καλά.
2: Μερακλής ο Νικόλας. Αρχίζει και γίνεται μερακλής ο Νικόλας.
1: Ο Νικόλας ήρθε στον Κοσμάνι, παιδιά. Παρήγγειλε.
2: Παρήγγειλε
1: την πριζόλα του. Έκατσε. Έφαγε.
0: Εσύ τι νόμιζες να χαρέψει, ρε φίλε.
2: Θα μπορούσε να φύγει να του πει.
1: Έφαγε το φρουτάκι του. Μόλις κουράστηκε, μου λέει κουράστηκα, ξάπλωσε, κοιμήθηκε.
2: Κύριος.
1: Και μετά ξύπνησε
0: μετά η γαρά. Αυτό ήταν.
2: Εξαιρετικός.
1: Το Ανιό, εντάξει, ανέβηκε 5 η ώρα το πρωί ενώ είχε πάρει τον ύπνο της εκεί πέρα. Το θυμάστε νομίζω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ανέβηκε πάνω στο πάλκο, αγκαλιά εκεί πέρα με τον Αλεξάκη λίγο πριν το ξημέρωμα.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Λίγο πριν το ξημέρωμα,
1: κάτι σου θυμίζει αυτό, τα φιλιά μας και στους δύο και στους τρεις μάλλον που είναι στο σπίτι σήμερα, φιλιά, να κάτσουν εκεί πέρα να ξεκουραστούν.
2: Ο
1: μπαμπάς θα αργήσει. Ανηλυμένες υποχρεώσεις. Θα έχω ράδιο μέχρι αργά το βράδυ. Πολύ αργά.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς το έρθω.
1: Τα φιλιά λοιπόν και στον Νικόλα μας και στην Άννα μας και βέβαια στην γυναίκα μου την Νίκη.
0: Τα φιλιά μας.
2: Φιλιά.
1: Πάμε να ακούσουμε το επόμενο, να τα αφιερώσουμε σε όλους.
0: Πάμε, ναι.
2: Βεβαίως.
1: Πάμε.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
7: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
7: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
7: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
7: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
7: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
7: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη,
12: απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
13: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
14: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
13: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
10: Σαν όφης που λουριάζομαι, σαν ό...
14: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
13: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
14: Τηλέφωνο 210-5150-030.
13: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
14: Αόρι.
13: Αόρι.
15: Ο κριτικός χορευτικός.

0: Ιατρικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας, 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα.
2: Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο, για την τελευταία ώρα.
1: Συγγνώμη για όλα.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Να πούμε ότι μπήκαμε με ένα τέλειο μπικάκι, παρανομία μου, αφιερωμένο στη θεία. Γεια σου θεία Πινελόπη.
1: Γεια θεία του Πανάγου. Τα φιλιά μας.
0: Αγαπημένη. Ήταν επιθυμία.
1: Απλά θεία.
0: Ήταν επιθυμία, ήταν επιθυμία. Το αφήνουμε εκεί.
1: Λίγο να μας σκέφτεσαι.
0: Δεν έχει εικόνα. Ήχο έχει, εικόνα δεν έχει.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Και τώρα θα είναι ακόμα καλύτερα.
1: Ναι. Εσύ εκεί πέρα το χαβάς.
0: Τίποτα, πληκτρολόγια δεν λειτουργεί. Δεν πειράζει.
1: Την καλησπέρα μας να πούμε. Α, βασικά όχι, να πούμε πρώτα ότι. Εντάξει, ναι, κύριε Βαγγέλη, εσείς έχετε δίκιο. Είναι έτοιμη η ταράτσα. Εμείς πρέπει να το. Εντάξει. Εντάξει.
0: Έχουμε και αποδεκτικά στοιχεία.
1: Έχετε δίκιο, ναι. Εντάξει.
0: Όχι, δεν έχουμε. Πρέπει να μας καλέσει. Δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί άμα πας ακάλεσε τον Βαγγέλη, θα σου πει. Έλα, ναι. Τώρα μην τα λες αυτά. Εντάξει.
0: Πάμε αύριο.
1: Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας στο Ζαχάρη το Σταυρουλάκη, τον καλό μου το φίλο και τον υπέροχο Κρεοπόλη του Βίρονα.
2: Τον έχουμε έτοιμο.
0: Γεια σου Ζαχάρη.
1: Αφού τον έχουμε έτοιμο, πάμε να ακούσουμε μια παραγγελία που μας έδωσε, να πάρει έτσι λίγο δύναμη.
2: Αμέ.
1: Και επανερχόμαστε, θα πάμε από ό,τι καταλαβαίνετε back to back κομματάκια.
0: Λίγο έτσι.
1: Λίγο να πάρουμε λίγο τα πάνω μας εμείς.

0: Όχι, και πού τα 20 και πού τα 30.
1: Ωραία επιθυμία του Ζαχάρη, φίλε.
0: Καλή.
1: Δυνατή.
0: Καλή.
1: Πολύ δυνατή. Και εγώ έτσι θα συνεχίσω τώρα.
0: Ε.
1: Και φεύγω

0: Διακόπτω τη ροή.
1: Καλά κάνεις.
2: Για ποιο λόγο?
0: Έχουμε ανταποκριτή.
2: Πού?
0: Το να το θέλεις εσύ να
1: μάθω. Στο μέτωπο.
0: Έχουμε ανταποκριτή από κάτω. Και εγώ θα το συνδέσω ευθύς αμέσως. Τι έγινε μεγάλε?
3: Λοιπόν, έχουμε ανταπόκριση από την εμπόλεμη ζώνη. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω από τα αεράχωματα από κάτω.
0: Ναι.
3: Από τα αεράχωματα κάτω. Δυστυχώς η δουλειά, όλα οι υποχρεώσεις αυτά δεν μας άφησαν να κάνουμε κουμπί όπως έπρεπε να είμαστε. Αρτιμελείς όλοι.
2: Αρτιμελείς είμαστε, όχι, δόξα τω Θεώ.
3: Άρα θα κάνουμε τώρα σημαία ταβέρνα.
0: Κάτι γνωστό. Κατάλαβα.
3: Για του ανθρώπου, αχαλάθαν.
2: Το νου σα στο πιώμα. Και όποιο σε οδηγάει.
3: Παιδιά, όταν θα πίνετε συμβουλή, δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει αυτό. Θα παίρνετε πάντα ταξί.
0: Αυτό ναι. Σε αυτό να έχει δίκιο.
2: Το καλύτερο. Ή να είναι κοντά και να πα με τα πόδια. Και να περπατήσεις ώρες πολλές. Και να ψάχνεις ζαμπονοτυρόπιτες.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Και αυτό γίνεται. Εντάξει, Σπύρο μας.
3: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Φιλιά πολλά.
0: Τα φιλιά μας.
2: Φιλιά, φιλιά.
3: Φιλιά πολλά.
2: Χαιρετίσματα σε όλους.
0: Θα τα πούμε.
3: Φιλιά, φιλιά.
0: Γεια.

0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Σπύρος. Οδεύουμε προς το τέλος και για αυτή τη χρονιά.
1: Και την υγεία μας να έχουμε.
0: Τι ήταν η τρίτη χρονιά, ήταν αυτή?
2: Τρίτη.
0: Τρίτη, ε.
2: Και φαρμαγερή.
0: Ωραία.
1: Τι ακούσαμε σε κομμάτι, είπαμε.
0: Ακούσαμε Συζητά Σκορδαλού.
1: Ωραία.
0: Από μια έτσι πολύ ωραία μπάντα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Κακούδος,
2: ερασιτέχνες.
0: Πετσάκης, Γιάννης Τσουρδαλάκης, Σταματογιαννάκης. Τι γίνεται όταν...
1: Τους ξέρει κανείς αυτούς?
0: Έλαντε.
2: Έλαντε,
0: έλαντε.
2: CD έχουν βγάλει, άμα δεν έχουν βγάλει CD δε...
0: Δεν πιάνετε κανείς.
2: Λίγο πριν το ξημέρωμα, τέλος.
0: Και εμείς λοιπόν θα πάμε σε διαφημίσεις και θα έρθουμε με ωραίες επιθυμίες. Έχουμε...
2: Όχι, θα έρθουμε με μισά ώρα φωτιά.
0: Με μισά ώρα φωτιά, οκ. Okay. Τα λέμε.

0: ώρα είναι 9:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρί.
2: Καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
2: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
4: Η ζωή είναι λίγη και γοργόπρανα.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτο χώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες.

0: Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
0: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
0: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
0: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
0: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
0: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
2: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
3: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
4: στο ΑΟΡΙΣ. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος, τα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
5: Για το χατήρι του Σεβδά και πιάσα το δοξάρι.
2: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
5: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
5: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
2: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
4: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
6: Κομμάτι της παράδοσης.

0: πάμε να ξεκουραστούμε σιγά σιγά.
1: Έτσι
0: να γεμίσουμε μπαταρίες. Να,
1: να
0: έχουμε περισσότερες ιδέες,
1: ναι. Να στοχαστούμε.
0: Έτσι, να δούμε τα λάθη που κάνατε.
1: Τι έπαθε, ήταν δυνατό.
2: Ήταν πολύ δυνατό.
1: Συγγνώμη, ακροατές.
0: Όλο το προηγούμενο αυτό διάστημα.
3: Εμείς ευχαριστούμε και πάλι που ήσταν όλοι κοντά μας για άλλη μια χρονιά.
1: Και οι νέοι που ήρθατε.
3: Και οι νέοι που ήρθατε. Αλλά και οι πιστοί ακροατές, οι ρούκουνες και οι μη ρούκουνες.
0: Τη συντροφιά σας ρέγομαι.
3: Την αξιοτιμημένη.
0: Έτσι.
3: Κύλησε ωραία η χρονιά.

0: Ναι. Είχε τα σκαμπαναβάσματά της λίγο. Ήταν τρίωρη φέτος η εκπομπή.
1: Στοίχημα κι αυτό.
0: Στοίχημα κι αυτό.
1: Καλά πήγε.
0: Καλά πήγε. Ανάγω, έχεις να πεις κάτι.
1: Μιλες πολλά. Σταμάτα.
2: Συγκινούμε.
1: Θα κλάψει αυτό τώρα.
2: Συγκινούμε. Θα κλάψει.
1: Όχι, μην συγκινήσει γιατί είσαι μεγάλο άνθρωπο και εμεί μαζεύουμε από εδώ πέρα.
2: Όχι, έχουμε και θέματα από εδώ.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Όχι.
1: Γι' αυτό το λέω. Κάνω ότι δεν ακούω. Πε ότι έχουμε Παρασκευή εκπομπή. Λοιπόν.
2: Αυτό σκέφτομαι ότι μετά, άμα τελειώσουμε με του συλλόγου και τα λοιπά, τέλο Ιουνίου, α πούμε.
0: Έτσι πάει συνήθω.
2: Μετά Ιούλιο-Αύγουστο, τι θα κάνει.
0: Έτσι είναι.
1: Θα κατέβει στην Κρήτη πάνω.
2: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Ναι.
2: Πάμε, έλα, πείτε.
0: Καταρχάς, μας στέλνει και τις ευχές ο Χρήστος Νάτσιος.
1: Να είναι καλά, να είναι συντονισμένος.
2: Να είστε καλά, κύριε Χρήστο.
1: Ακόμα και τώρα που δεν θα έχουμε εκπομπές, να είναι συντονισμένος και.
0: Θα είναι λίγο συντονισμένος στις Δευτέρες, λίγο, για λίγο ακόμα.
1: Α, εντάξει.
0: Έχουν δύο εκπομπές ακόμα.
1: Έτσι. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο τώρα.
0: Οκτώβριο.
1: Μάλλον.
2: Τέλος πάντων,
1: θα δούμε. Θα δούμε.
2: Την υγεία μας να έχουμε.
0: Πρώτο Θεός, από εμάς να έχετε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, να έχετε υγεία, να προσέχετε, να περάσετε καλά.
2: Στα γλέντια, στα καλά τα μερακλείδια και τα γλέντια, να περάσετε καλά.
1: Αυτά που σας μάθαμε τόσο καιρό.
0: Αυτά, μπας και μάθατε κάτι.
2: Δεν είναι ανάγκη να σηκώνεστε όλοι για χορό. Καθίστε και λίγο κάτω.
0: Και το κυριότερο να προσέχετε σε αυτούς σας. Είναι ένα γλέντι, δεν χρειάζεται να.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες.
6: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
7: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαβιανούς και όχι μόνο.
7: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
7: Τηλέφωνο 210-5150-030.
6: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
7: Αόρι.
6: Αόρι.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών. Του και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
10: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
11: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
10: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
12: Ξανύχτη με

0: Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
4: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
3: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
5: Σαν όφης κουλουριάζομαι, σαν όφης.
4: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
3: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
4: Τηλέφωνο 210-5150-030.
3: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
4: Αόρι.
3: Αόρι.
6: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
7: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
7: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόπρα.
9: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
10: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
9: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
13: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
14: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χωροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
15: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
17: Κομμάτι της παράδοσης.

Έτσι αν είναι δυνατός, ο άντρας θα λυγίσει όταν τ' αγάπης μπαλωθιά.

κοπελιά μου, χάρισε. Χάρισε δυο χαμόγελα. Χάρισε δυο χαμόγελα σε όποιο λαό υπάρχει.

το ψέμα στην αγάπη μας είχε τον πρώτο ρόλο. Και εσύ κι αγάπη μου, και εσύ καλός παραγωγός.

0: Είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
5: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
4: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
6: Σαν όφης που λουριάζομαι, σαν ό...
5: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
4: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
5: Τηλέφωνο 210-5150-030.
4: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
5: Αόρι.
4: Αόρι.
7: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
8: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα. Στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
7: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
9: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
7: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κριτικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350. Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη.
10: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
7: Παρασκευή 12 Ιουνίου με το Δημήτρη Σπυριδάκη.
11: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
7: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
12: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
7: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
13: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω.

0: εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.

0: φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
4: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
4: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
4: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
4: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
4: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
5: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
6: Κομμάτι της παράδοσης.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ένα ζωγονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
2: Ήρθες με εμένα βλέμμα σου.
1: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
2: Σε ξένα γύλι.
1: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
3: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι. Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού.
5: Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ω παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

BPFM. Η φωνή της Κρήτης.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε

όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη φοινικό δάσος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι φοινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία.

0: Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
2: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
1: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
3: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
4: Όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτας ήρωγάται.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
0: Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
5: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
6: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη ίσον.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών.

0: Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
1: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
3: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κριτικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia,